0: κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας φαντάζομαι πολύ κάποιοι τουλάχιστον έχουν αρχίσει να μετράνε αντίστροφα για την Παρασκευή που θα ολοκληρώσουν για την εργασιακή εβδομάδα και θα φύγουν για διακοπές οι υπόλοιποι που δεν έχουν φύγει και οι υπόλοιποι που θα μείνουν. Εδώ θα είμαστε εμείς όπως και να έχει και αυτή την εβδομάδα ζωντανά από το μικρόφωνο του Κόσμος, από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μέχρι τις 8 μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να προτείνετε κάτι, να μας πείτε κάτι, να πείτε μια καλημέρα βρε αδελφέ, εδώ είμαστε, φτιάξτε καφέ, να τα πούμε σε λίγο.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 5 Αυγούστου. Πότε πέρασε και αυτός ο χρόνος? Γιατί εντάξει, όταν περνάει το καλοκαίρι και όπου να είναι θα περάσει, έχουμε πει στον Αύγουστο, αρχίζει να σκέφτεσαι ότι πέρασε και αυτή η χρονιά σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου, Ανατολή του Ηλίου 6:30, Δύση του Ηλίου 8:31. Στα νέα της ημέρας έχουμε ότι οι φωτιές στη Δυτική Αττική είναι σε ύφεση, αλλά είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική. Είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες, γιατί θα έχουμε ανέμους και σήμερα και προσπαθούν να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Κατά τα άλλα, στο μετεωρολογικό δελτίο της ημέρας, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένα στα βόρεια και τις θερμές ώρες στα δυτικά. Θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσουν μέχρι 37 βαθμούς, στην κεντρική και στην Νότια Ελλάδα μέχρι 36, το ίδιο και στη Δυτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη και εκεί λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, θερμοκρασίες από 24 μέχρι 35 βαθμούς στη συμπρωτεύουσα, και ηλιοφάνεια περιμένουμε και την Τετάρτη στην Αττική. Διαβάζω, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς, αρκετά υψηλή, και κάπως έτσι θα συνεχίσει και τις επόμενες μέρες. Διαβάζω, Παρασκευή, Σάββατο θα φτάσει και τους 40 βαθμούς με ηλιοφάνεια αλλά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από το αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας, επίσης να συνεχίσουμε, σαν σήμερα το 1956 η Doris Day βρίσκεται στο νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ με ένα τραγούδι που έχει πολύ διασκευαστεί, και μία διασκευή θα ακούσουμε, το «Και σερά σερά», «Whatever will be, will be», ένα βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι, ήταν στην ταινία του Hitchcock «The Man Who Knew Too Much». Εμείς θα ακούσουμε μία διασκευή από τον Wax Taylor που έχει σαμπλάρει, αν θέλετε, χρησιμοποιήσει κομμάτια του τραγουδιού. «Και σερά» λέγεται ο τίτλος.

fighting for is here.

Διαβάζω σε αυτό το περιβόητο ημερολόγιο της ημέρας αυτή την απίστευτη ιστορία, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, με την διαθήκη του James Brown. Σαν σήμερα, 5 Αυγούστου του 2007, περίπου 12 άτομα είπαν ότι είναι παιδιά του James Brown. Ξεκίνησε λοιπόν να γίνεται μια εξέταση DNA σε όλους αυτούς. Από τους 12, οι τρεις όντως ήταν παιδιά του James Brown, απέδειξε το DNA. Στο σύνολο, ο James Brown, όταν έφυγε από τη ζωή, είχε 10 παιδιά. Στη διαθήκη του όριζε τα 6. Ξεκίνησε μια απίστευτη δικαστική διαμάχη για χρόνια. Φανταστείτε, η διαμάχη ήταν τόσο έντονη που οι συγγενείς τσακωνόντουσαν ακόμα και το πού θα ταφεί το ισορρός του. Και μάλιστα το σώμα του παρέμεινε σε ειδικό χώρο ψύξη σε γραφείο τελετών μέχρι να αποφασίσουν. Πάνω από 2 μήνες πέρασαν για να βρεθεί πού τελικά θα ταφεί ο James Brown. Μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, τώρα έχει λήξει αυτή η διαμάχη μεταξύ τους. Έχουν πουλήσει τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του James Brown και έχουν εισπράξει τα χρήματα και τα έχουν μοιραστεί μεταξύ τους. Από το ημερολόγιο της ημέρας ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο Morris Williams, Morris Williams and the Zodiacs, ένα τραγούδι που είχε φτάσει στο νούμερο 1 στην Αμερική και μας αρέσει και πολύ, και είναι το τραγούδι που θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις το 1960. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το οποίο τώρα ακούγεται. Είναι το Stay.

0: Ακούτε Κόσμος. Δεν είσαι μόνη.
1: Δεν είσαι
0: μόνος.
1: Είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δίπλα σου.
0: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Κόσμος.

Αυτός ο κύριος λέγεται Ριγκάτ, είναι Σουηδός και στη δεκαετία του 90, σε αρχές δεκαετίας του 90, έβγαλε το Why Don't You, Why Don't I, είχε παίξει και στα ελληνικά ραδιόφωνα, η soul όπως την είχαν δει στη δεκαετία του 90, soul που κάνει μεγάλο comeback τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί, είναι πολιτισμωδός. Ο Τιγουάγιο είναι ένας εκπρόσωπος αυτής της τάσης, αν θέλετε, που έχει φέρει τη soul στο έτος 2026. Το καινούργιο του άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει, το αγαπάμε πολύ. Από το καινούργιο του άλμπουμ Mama Gave Me The Will. Είναι 37 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου στις επάλξεις.

Αυτές είναι οι Woomack Sisters. Μόλις κυκλοφόρησαν το debut το album τους, από το επώνυμο μπορεί να καταλάβετε έχουν μια πολύ τεράστια μουσική κληρονομιά. Είναι εγγονές του Sam Cooke, κόρες των Cecil και Linda Woomack και ανιψιές του Bobby Woomack. Πήγαν λοιπόν και αυτές στο μουσικό προσκήνιο. Το debut το album τώρα τον Ιούλιο κυκλοφόρησε, If I Let You το τραγούδι. Διάβαζα χθες και είπα να δώσω λίγο περισσότερη σημασία για αυτή την ιστορία, τέλος πάντων, για αυτή την είδηση ότι πλέον πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται στην Ευρώπη δεν αγοράζουν πλέον, λέει, μαγνητάκια, αλλά αγοράζουν κυρίως αντιλιακά και καλλιντικά. Μάλιστα το σχολίασα χθες και έλεγα πραγματικά αυτό με τα μαγνητάκια. Όποιος πάει, σου παίρνει ένα μαγνητάκι, έχεις γεμίσει μαγνητάκια σε μέρη που δεν έχεις πάει ποτέ και μάλλον αυτό σε εκνευρίζει περισσότερο παρά σε κάνει χαρούμενο. Συμφωνεί εδώ η Χρυσούλα. Λοιπόν, τι γίνεται, οι Αμερικανοί, λέει, καλά καταναλωτές στρέφονται σε ευρωπαϊκά ή και ασιατικά, αν θέλετε, αντιλιακά ας πούμε και καλλιντικά, καθώς οι κανονισμοί του FDA στην Αμερική δεν επιτρέπουν ορισμένα νέα φίλτρα UV. Γενικώς δηλαδή κάποια πράγματα που βρίσκουν στην Ευρώπη δεν μπορούν να τα βρουν και κρέμες προσώπου δεν μπορούν να τα βρουν στην Αμερική και γι' αυτό όταν έρχονται εδώ πέρα πλέον στην Ευρώπη το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να πάνε λίγο στα φαρμακεία και να τα κατεβάσουν όλα, γιατί κυρίως και αντιλιακά όπως είπα και πριν, αλλά και άλλα, διότι δεν τα βρίσκουν εκεί και είναι, λέει, και το καλύτερο αν θέλετε αναμνηστικό που παίρνουν μαζί τους στις αποσκευές τους γυρνώντας στην πατρίδα τους, διότι τα μαγνητάκια πλέον έχουν χάσει τη θέση στην παλίτσα ευτυχώς, και γιατί τα αντιλιακά και όλα αυτά τα καλλιντικά είναι ένα αναμνηστικό που χρησιμοποιείται, γιατί το μαγνητάκι δεν χρησιμοποιείται, είναι άχρηστο. Δεν μ' αρέσει καθόλου το μαγνητάκι, ενώ τα διάφορα καλλιντικά κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτά με τα μαγνητάκια στο ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1966 κυκλοφορεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το άλμπουμ των Beatles, το Revolver. Η κυκλοφορία στην Αμερική έγινε στις 8 Αυγούστου, στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε σήμερα 5 του μηνός. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής και μερικοί κάποιοι το θεωρούν και το σπουδαιότερο από αυτό το άλμπουμ, Yellow Submarine.

0: 93,6.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή, μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας και δεν μπορώ παρά να γελάσω ότι σαν σήμερα το 1914 λέει στο Cleveland του Ohio τίθεται σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι ρύθμισης κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Υπήρχαν φανάρια κυκλοφορίας νωρίτερα, αλλά ήταν το πρώτο ηλεκτρικό φανάρι που μπήκε σαν σήμερα, και βέβαια δύο χρώματα, έτσι, κόκκινο πράσινο, δεν υπήρχε πορτοκαλί και τα λοιπά, ήταν άσπρο μαύρο αυτό. Αλλά αυτό που με κάνει να γελάω είναι ότι όπως και τα προηγούμενα λέει φανάρια κυκλοφορίας, έτσι και αυτά λειτουργούσαν χειροκίνητα. Σε κάθε δηλαδή διασταύρωση υπήρχε ένας αστυνομικός, ένας τροχονόμος που ήταν υπεύθυνος να πατάει το κουμπάκι και να ανάβει το πράσινο και μετά το κόκκινο, και πριν το κάνει λέει σφύριζε κιόλας για να προειδοποιήσει, αυτό ήταν το κίτρινο. Πριν να το κάνει, σφύριζε για να προειδοποιήσει ότι σε λίγο θα ανάψω το φανάρι. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Έχουμε πάντα καλή διάθεση. Εδώ πάντα ζωντανά από το Κόσμος 93,6. Ρωτάτε πότε θα πάμε διακοπές. Ο Κόσμος για μία εβδομάδα θα κλείσει την επόμενη εβδομάδα και μετά πάλι θα είμαστε μαζί ζωντανά. Μόνο μία εβδομάδα θα λείψουμε και θα ακούγεται απλώς μουσική. Όχι απλώς, αυτή η υπέροχη μουσική του Κόσμος. Προς το παρόν εδώ είμαστε. Θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Αντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με καλό καιρό σήμερα στη χώρα γενικότερα και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είμαστε στους 28 βαθμούς, αλλά θα ανέβει λέει μέχρι 37 βαθμούς.

Μέρση, μέρση, μια εγώντια από τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Διάβασα μια είδηση, δεν ξέρω αν την είδατε χθες. Εκρηκτική άνοδος για τις παραγγελίες delivery. Το delivery λέει σκοτώνει το έξω, ότι προτιμάμε να παραγγείλουμε. 14.000 διανομής έχει μόνο το e-food. 14.000 ανθρώπους. Η Go Delivery που έχει το e-food και η Wolt λέει κατέγραψαν σημαντική αύξηση τζίρου το 2025 με άλματα 75% και 65% αντίστοιχα. Αυτό δεν είναι άλμα, αυτό είναι άλλη εταιρεία. Η άνοδος λέει του delivery συμβάλλει στην πτώση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης. Οι καταναλωτές προτιμούν την παραγγελία στο σπίτι για οικονομικούς λόγους, παρόλο που και αυτή έχει αυξηθεί, δεν είναι δηλαδή δωρεάν το να σου φέρουν στο σπίτι, αλλά τέλος πάντων προτιμούν λέει να μένουν σπίτι. Και όλη αυτή η ιστορία με το delivery δεν είναι απλά λέει μια διανομή φαγητού, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα άμεσης εξυπηρέτησης, καλύπτει καφέ, ψώνια, σούπερ μάρκετ, φάρμακα, ειδική είδη λιανικής. Δηλαδή μπορεί 4 ώρα το πρωί να θέλεις να φας μια σοκολάτα, θα πάρεις τηλέφωνο και θα σου φέρουν τη σοκολάτα στις 4 ώρα το πρωί, το οποίο θα μου πείτε υπήρχε ένα κενό εκεί, κάποιος έπρεπε να το καλύψει, κάποιος να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους που 3, 4, 5 ώρα το πρωί θέλουν κάτι να φάνε. Αυτό που με τρελαίνει επίσης είναι ότι η νέα γενιά πλέον θεωρεί αυτονόητο, θα ξυπνήσει το πρωί και θα πάρει το καφέ του απ' έξω, δηλαδή θα πάρει από τα delivery, θα μπει στην εφαρμογή και θα παραγγείλει καφέ. Κάθε μέρα το κάνουν αυτό. Είναι μια αγορά λέει που αγγίζει πλέον συνολικό τζίρο κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι έξοδος για φαγητό, είναι από τον καναπέ μέχρι την πόρτα, γιατί μέχρι εκεί, και αυτό για να παραλάβουμε την παραγγελία και μόνο όταν χτυπήσει το κουδούνι. Yasmin Lacey, And I Good For You, 15 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6.

πάντως μιλώντας για delivery εκεί στην Νότια Κορέα, το αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά το θέμα. Υπάρχει, λέει, μια νέα ψηφιακή τάση που εξαπλώνεται, έχει ξεκινήσει από εκεί. Υπάρχουν εφαρμογές και ιστοσελίδες όπου οι χρήστες επιλέγουν φαγητό, γεμίζουν το καλάθι τους, ολοκληρώνουν μια εικονική παραγγελία, χωρίς όμως να αγοράζουν τίποτα ή να παραλάβουν τίποτα. Είναι φοβερό. Μιμείτε, λέει, αυτή η εμπειρία τις πραγματικές εφαρμογές delivery ή online αγορό, αλλά η διαδικασία σταματάει πριν από την πληρωμή. Τώρα, γιατί το κάνουν αυτό? Είναι, λέει, για να έχουμε την ευχαρίστηση ότι κάτι κάναμε. Η προσδοκία, η επιλογή, χωρίς όμως να πληρώνουμε, χωρίς να έχουμε θερμίδες, χωρίς να έχουμε τύψεις. Λέγονται αυτές οι πλατφόρμες dopamine sites, επειδή δίνουν την αίσθηση, τη σύντομη, αν θέλετε, αίσθηση ικανοποίησης μέσω της ίδιας διαδικασίας περιήγησης και επιλογής. Ένα εικονικό, ας πούμε, αγοράζεις και ρούχα και όχι μόνο φαγητά, ή μια ανύπαρτη παραγγελία με τάκος, ας πούμε. Μετατρέπεται όμως αυτό, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν. Οι εφαρμογές είναι δωρεάν αυτές, αλλά είναι μια πληροφορία για τις διαφημιστικές. Ο χρήστης μπορεί να μην χρεώνεται το προϊόν, αλλά μπορεί αργότερα να βλέπει διαφημίσεις για την πραγματική εκδοχή του. Δηλαδή, όλο αυτό, οι τρόποι που συμπεριφέρεστε ακόμα και σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα καταγράφονται και μένουν στο διαδίκτυο και συνήθως προκαλούν διάφορες διαφημίσεις. Στην ψηφιακή εποχή, διαβάζω, χορταίνουμε πλέον και με ένα καλάθι αγορών που δεν φτάνει ποτέ στην πόρτα μας. Εμένα η γιαγιά μου αυτό το έλεγε: φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης παλεύουν για την αποφυγή αναζωπυρώσεων σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορεί την κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Συνελήφθη 55χρονος στην περιοχή του Μιστρά, ο οποίος έκρυβε σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μία συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Ζέστη και ισχυρό μελτέμι, τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
7: Κόσμος 93,6.

Εδώ και πάλι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, κάποιοι μετράνε αντίστροφα για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Εμείς εδώ θα είμαστε ζωντανά όλη την εβδομάδα από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, η Χρυσοαντωνιάδη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, αυτό που μας εμπνέει. Θυμόμαστε τραγούδια που έχουμε ξεχάσει. Από το 1978 έρχεται αυτό το τραγούδι. Σαν σήμερα στο νούμερο 1 στην Αμερική ήταν οι Rolling Stones με το Miss You από το άλμπουμ Some Girls, η στροφή τους προς την disco που δυσαρέστησε πολλούς fans. Το χαρακτηριστικό σόλο φυσαρμόνικας που ακούγεται στο κομμάτι ανήκει στο Sugar Blue, και σύμφωνα με το μύθο που κυκλοφορεί, ο Jagger λέει τον είχε ανακαλύψει τυχαία στους σταθμούς του μετρό στο Παρίσι, όπου έπαιζε αυτός ο νεαρός μουσικός, και τον κάλεσε αμέσως στο στούντιο για την ηχογράφηση.

Πάμε να δούμε λίγο και τους τίτλους στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας, τις πρακτικές του Σάντσεθ. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Ελεύθερος τύπος, 5 κλειδιά για τη σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού και απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων, οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις των κυνηγών. Εφημερίδα των συντακτών, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην πυρά το άσυλο. Καθημερινή ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος των 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Στα νέα για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα και επίσης στα νέα μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. Τέλος, ναυτεμπορική, τα Top Guns του Euronext Athens σε 16 εταιρείες, το 72% της συνολικής αύξησης της κεφαλαιοποίησης. Και αυτός είναι ο Φρένικ που μας έχει αγαπήσει πολύ ως χώρα και διασκευάζει εδώ ένα ελληνικό τραγούδι, για ακούστε.

Αυτό ήταν για σήμερα. Είναι ήδη 5 λεπτά πριν από τις 8. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε. Είμασταν μαζί από τις 6. Άλλωστε, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Χρυσούλα Ντονιάτη μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε επίγειες και εναέριες δυνάμεις σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Διάσπαρτες εστίες καίνες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Στην περιοχή Κανδύλη το βάρος δίνεται στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε ύφεση τα μέτωπα σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Εφόσον μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις, η πυρκαγιά θα μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά οριοθετημένη, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπλεκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγησης το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι το Brent. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές σε υποδομές. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι έως 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές και μπόρες ίσως σημειωθούν μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
9: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες hania-musicfestival.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
10: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
11: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 6 Αυγούστου. Χανιά. Θέατρο Ανατολικής Τάφρου. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
14: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
15: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε από κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα μετά από ανακριτική διαδικασία που διήρκησε 3 ώρες ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στην Κρύα Βρύση. Ο 52χρονος απαγορεύεται να εξέλθει από τη χώρα, οφείλει να πραγματοποιεί μηνιαία εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και το επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ. Ο ίδιος επικαλέστηκε ενώπιον του ανακριτή ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του και ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται. Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤ News, ο δικηγόρος του Δημήτρης Ανδριόπουλος τόνισε ότι το πόρισμα της ΔΑΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε. Ανέφερε δε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Στο άκουσμα της είδησης, οι υπάλληλοι του ΔΔΕ που είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια του Ρεθύμνου από νωρίς το πρωί για να του συμπαρασταθούν, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Στο μεταξύ, ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακρίτρια αφέθηκε ο υπάλληλος του ΔΔΕ που συνελήφθη στα Χανιά για πρόκληση της πυρκαγιάς στους Ακώνες στα Σπακιά το περασμένο Σάββατο. Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και απολογήθηκε για όσα του καταλογίζονται χωρίς να προκύπτει περαιτέρω εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ δεν του επιβλήθηκαν ούτε περιοριστικοί όροι έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Στο σημείο που είχε εκδηλωθεί η φωτιά στην περιοχή μεταξύ Ήμπρου, Ακονέ και Ασφέντου, υπάρχει δίκτυο του ΔΔΕ, ενώ από την πυροσβεστική υπηρεσία που διενεργεί την προανάκριση και τη δικογραφία υπάρχει πλήθος πιστηρίων που θα κατατεθούν υπόψη κατά την ακροαματική διαδικασία. Δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που ακολούθησε στο εργαστήριό του στα Λιβάδια στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας το πένθος στην οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονές του. Είναι οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα του τις δραματικές εκείνες στιγμές μετά την έκρηξη που τον βρήκε μέσα στο εργαστήριό του να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή κατά το αιματηρό επεισόδιο του Νοεμβρίου του 25 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν χθες με περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για τον γαμπρό, τον ανιψιό και τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο φωνικό επεισόδιο. Οι τρεις είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας σε κατοικία της οικογένειας Φραγκεδάκη, η οποία αποτέλεσε και την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Μάλιστα, πρόσφατα είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου και παρότι προφυλακισμένοι τους είχαν επιβληθεί οι όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια αλλά και στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί σε κατασκήνωση του Ηρακλείου με ένα 9χρονο αγόρι να τραυματίζεται στο κεφάλι. Ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού κάτω από συνθήκες που διερευνώνται πιθανόν σε κάποιο χώρο όπου γίνονται αθλήματα προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και το μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που εφημέρευε, ενώ το παιδί έχει ήδη μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική. Ευτυχώς εκτός κινδύνου. Σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί η Περιφέρεια Κρήτης ύστερα από την εξεφρασμένη διαφωνία σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα κλείσιμα στον Εθνικό Δρυμό της Αμαριάς από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που έχει την αρμοδιότητα για το Φαράγγι. Με νεότερη ανακοίνωση ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, όπως είχε κάνει και εντός της σύσκεψης που είχε πραγματοποιηθεί πριν από ένα μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΦΙΚΕΠΑ επικαλείται εγκεκριμένα ανώτατα όρια σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες που αποτρέπουν την ομαλή λειτουργία του φαραγγιού, αφού όπως ο ίδιος αναφέρει η περιφέρεια δεν τα έχει ψηφίσει παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Σκάφος της Frontex εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε λέμβο 8 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ στην επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού. Σε κατηγορία κινδύνου 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη και σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρει μια κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική πρόληψη σε κέπειρο προστασίας ασκεί η Νέα Αριστερά Κρήτης με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί και άλλες περιοχές της χώρας, ζητώντας την άμεση διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, σημειώνει ότι όλες οι καμένες εκτάσεις πρέπει να κηρυχθούν προστατευόμενες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς να επιτραπεί οποιαδήποτε αλλαγή χρήση γης. Με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές, η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα, Ελληνική Ακτοφυλακή, την Πολιτική Προστασία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και τους απλούς πολίτες που, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, συντονίστηκαν, πάλεψαν με αυταπάρνηση, υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αλληλεγγύη στην πρώτη γραμμή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εκφράζεται απεριόριστη ευγνωμοσύνη στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ, όπως επισημαίνεται, η σκέψη όλων είναι στραμμένη στους δύο ήρωες πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον στην κρύα βρύση, δίνοντας τη ζωή τους για να προστατεύσουν τις ζωές των συμπολιτών τους. Πρόσθετη προθεσμία ενός μήνα για την οριστική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης που είχαν ήδη αποθηκευτεί προσωρινά στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο για τις περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων Χανίων και Ηρακλείου. Η ρύθμιση δεν αφορά νέες αιτήσεις, αλλά μόνο όσες είχαν αποθηκευτεί μέχρι τη λήξη της ανάρτησης στις 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 12 το βράδυ. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποσταλεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης ηλεκτρονικό μήνυμα για τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα που θα πρέπει να προσέλθει ο επαγγελματίας για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης. Στην περαιτέρω ενίσχυση των υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας προχωράει η Περιφέρεια Κρήτης με νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Η δράση, η οποία διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-27, απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού του νησιού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες, ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Ένα ακόμα πρωινό μαζί, αυτό της Τετάρτης, φίλες και φίλοι, στα μέσα της εβδομάδος, το 5ο του Αυγούστου, αυτό που διανύουμε, 8 και 25 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας, συντονισμένοι εδώ, στην μεγάλη μας παρέα, ΕΡΤ Κρήτης, για να πούμε τα νέα μας, τα μοιραστούμε. Τα ρεπορτάζ μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Οι γνωστοί άγνωστοι είναι εδώ, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης από το Ηράκλειο μαζί με την Ελένη Ξυλούρη, Βάιος Χειμώνας, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη εδώ από τη Δυτική Κρήτη, από τους 97,5 για το Ηράκλειο, από τους 100,6 και 104 για τα Χανιά και από τους 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ένα όμορφο καλοκαιρινό πρωινό και τούτο εδώ, το σημερινό, με έναν ήλιο να μας λέει καλημέρα. 6:30 το πρωί θα δύσει στις 20 και 31 ακριβώς. Σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στην Όνα ή την Όνη που γιορτάζει. Μία ακόμα μέρα που πρέπει να δείξουμε την προσοχή που απαιτείται, διότι ο χάρτης πρόβλεψης, εκείνος ο χάρτης που βγαίνει πια καθημερινά, μας δίνει ένα τριάρι σήμερα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αποφασίσουμε ή μας πει ο νους μας να κάνουμε. Οι εξελίξεις από το δικαστικό ρεπορτάζ αναφορικά με τις φωτιές σε Ρέθυμνο και σε Σφακιά, θυμάστε το προηγούμενο Σάββατο, γιατί ήταν το Ρέθυμνο που κάηκαν εκεί τα πάντα, πρέπει να πω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ζημιές και οι καταστροφές που έχουν έρθει. Είχαμε και τη φωτιά εκεί στο Ασφέντου, εκεί στην περιοχή, που ευτυχώς την πιάσανε και δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Λοιπόν, ο επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ χθες πέρασε το κατόφλι της ανακρίτρια στο Ρέθυμνο, έδωσε τις δικές του εξηγήσεις και η απόφαση ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το ίδιο ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Επίσης, πάλι με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια, σε χθες από τα Χανιά, ο υπάλληλος του ΔΔΕ που συνελήφθη για εκείνη τη φωτιά στους ακόνες Φακίων είναι ελεύθερος. Το Ρέθυμνο βέβαια μετρά τις πληγές του, πρέπει να πω, τώρα που έσβησε η φωτιά, τώρα που οι κάτοικοι βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές. Εκείνη η φωτιά που για 4 μέρες συνεχώς έκαιγε τις περιουσίες τους, έκαιγε τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, το βιός τους και προκάλεσε τεράστιες ζημιές, λένε ότι είναι περισσότερα από 50.000 τα στρέμματα που παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι κάτοικοι λοιπόν είναι απογοητευμένοι. Και μην ξεχνάμε σε όλα αυτά ότι και εκείνη η περιοχή θρυνεί για την απώλεια των 2 πυροσβεστών που έχασαν την ζωή τους στη διάρκεια της μάχης που έδιναν με τη φωτιά. Περιοχές που τώρα έσφιζαν από ζωή, ανθρώπους που δραστηριοποιούνταν έτσι στον τουρισμό, τώρα δεν έχουν απολύτως τίποτα. Βρέθηκαν εκεί, αν θυμάστε, αν ήσασταν μαζί μας χθες, φιλοξενούσαμε την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, τη κυρία Μέρη Λιονή. Ήταν καθοδόν η κυρία Λιονή. Στα Καμένα είδε τις φωτιές που είχαν προκληθεί, συνάντησε και τους ανθρώπους των επιτροπών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που πήγαν εκεί, που άρχισαν να καταγράφουν τις ζημιές και στα κτίρια και στις επιχειρήσεις. Η κυρία Λιονή δεν ήταν μόνη της, ήταν κλιμάκιο από την περιφέρεια Κρήτης που έκανε
γίνονταν ελέγχους για τις ζημιές που έχουν γίνει εκεί. Τώρα αυτό που μετράει και αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτή η διαδικασία που συνήθως χρονοτριβεί, έτσι, το έχουμε ξαναδεί και εμείς το έργο αυτό, να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να πάρουν μια ανάσα, να σηκώσουν τα μανίκια και να μπορέσουν να σταθούν έτσι στα πόδια τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι καταστροφές που έχουν προκληθεί. Άκουγα και το δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ταταράκη, να λέει ότι μια ελιά δεν υπάρχει πια. Άνθρωποι που ζούσαν έτσι από αυτό το προϊόν. Είναι πολύ μεγάλες λοιπόν οι καταστροφές. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι σήμερα έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στη σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 11 το πρωί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, έχει συγκαλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη διυπουργική σύσκεψη. Τι άλλο, η γρήγορη καταγραφή των ζημιών, η απόδοση των αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα γίνουν οι διαδικασίες να χορηγηθεί η κρατική αρρωγή, πώς θα συντονιστούν τα συναρμόδια υπουργεία έτσι ώστε να γίνει αυτό που πρέπει, δηλαδή οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Γιατί θυμάστε πριν από 4 χρόνια τι είχε γίνει, ιδιαίτερα έτσι στη συγκεκριμένη περιοχή για το Ρέθυμνο τώρα εδώ που μιλάμε, και μόλις πριν ελάχιστο καιρό έπαιρναν τις αποζημιώσεις, εξοφλούσε μάλλον η πολιτεία τις αποζημιώσεις τότε. Να πω βέβαια και για την Πάνω Ελλάδα ότι συνεχίζονται οι αυτοψίες εκεί στις πληγήσεις περιοχές, στην Βιωτία και στη Δυτική Αττική, που η αλήθεια είναι ότι και εκεί οι ζημιές είναι πάρα πάρα πολλές.

Δεν είναι μόνοι τους οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο, πρέπει να πω. Έχουμε με τα email και ενημερωνόμαστε εδώ ότι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων βρέθηκε στο Ρέθυμνο, συναντήθηκε με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Εκεί σε εκείνη τη συνάντηση ήταν και η Αντιπεριφερειάρχης η κυρία Μέρη Λιονή, για να ενημερωθούν όλοι για το μέγεθος της καταστροφής, για τις ζημίες στον πρωτογενή τομέα, για τις κατοικίες, τις επιχειρήσεις, για όλα αυτά, και να είπαν όλοι ότι εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε όλες αυτές οι διαδικασίες καταγραφής και όλα αυτά που χρειάζονται να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα, για να δουν πώς θα προχωρήσουν οι πολίτες που έχουν πληγεί έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ΕΡΤ Κρήτης, για αυτή την ώρα. Θα αφήσουμε λίγο την επικαιρότητα που πληγώνει, έτσι, με βαριά θέματα, παρότι είναι Αύγουστος, και κάλεσα, τον ανταποκρίθηκε, όπως πάντα, είναι εδώ κοντά μας ο δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Βασιλάκης, από την Αθήνα αυτή τη φορά, γιατί είναι εκτός όλα αυτά που συμβαίνουν, καλύπτομαι, είναι άλλα τόσα, εκείνα που συμβαίνουν, εκείνα που ψηφίζονται, εκείνα που τρέχουν και εκείνα που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Βασιλάκη.
1: Καλώς ήρθα, αλλά θα έρθω και με φυσικό τρόπο την άλλη Τετάρτη, θα είμαι στην Κρήτη, δηλαδή στο Ηράκλειο,
0: ναι,
1: και πλέον και σε όλη την Κρήτη φυσικά, γιατί θα μείνω μέχρι τις 20 του μήνα.
0: Πάρα
1: Οπότε πρακτικά θα έρθω και Χανιά και Ρέθυμνο φυσικά. Με τη συμπαράστασή μου εκφράζω στο αγαπημένο Ρέθυμνο, στον αγαπημένο Άγιο Βασίλειο Κινουρίας, στον αγαπημένο, στην επαρχία του Αγίου Βασιλείου,
0: ναι,
1: στις μέλαπες Αγίου Βασιλείου, και όπως λέμε και σε όλη την περιοχή, όλη βόρεια νότια περιοχή του Ρεθύμνου, δηλαδή, ναι, πραγματικά ευλήθη. Πρέπει λοιπόν στην πράξη να υπάρξει αποκατάσταση.
0: Εκεί αυτό ελπίζουν όλοι, κύριε Βασιλάκη, γιατί η αλήθεια είναι ότι μιλώντας για αποκατάσταση είναι πολύ αργά τα βήματα. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι, και από τις προηγούμενες καταστροφές, γιατί δυστυχώς δεν είναι και η πρώτη αυτή που βρήκε τώρα, όχι μόνο την Κρήτη, και πάνω, έτσι, και σε εσάς και παντού.
1: Αλλά πρέπει και να σχεδιαστεί και να είναι αργή για να γίνει σωστά. Δεν, ναι, είναι θέμα, δηλαδή, να κάνεις κάτι άμεσο και να αφήσεις κάτω από το χαλί όλα τα προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί καλούνται τώρα, έχουν και τις υποχρεώσεις τους, υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες, έτσι, κύριε Βασιλάκη, που τρέχουν κιόλας. Η αλήθεια είναι, έτσι δεν είναι?
1: Υποσχέσεις, δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, να φιλοξενήσεις τόσο τουρισμό, όταν έχεις τόσα προϊόντα τα οποία παρήγαγες και τα διέθετες, όταν πραγματικά είναι το διαμετακομιστικό εμπόριο και όλα αυτά, δηλαδή, που γίνονται, που είναι η νότια πύλη, όπως λέμε, της Κρήτης, η παραγωγική βάση και σε προϊόντα αυθεντικά, θα πούμε πένους, δηλαδή πραγματικά τα προϊόντα, όπως λέμε, τα μπαδιώτικα και άλλα προϊόντα είναι, δηλαδή, αγνά προς μίμηση στην παραγωγή τους προϊόντα, και όχι μόνο αυτά φυσικά. Απλά δεν υπάρχει χρόνος να τα πούμε δύο κουβέντες, ας το πούμε.
0: Ναι, καλά, θα μιλήσουμε και για τα προϊόντα, θα μιλήσουμε και για τους αγρότες. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την ελληνική διατροφή, που τι γίνεται τώρα. Πάει, έφυγε, φεύγει από τα δικά μας χέρια.
1: Ακούστε, να το βλέπουμε και θετικά και αρνητικά. Δηλαδή, να δούμε θετικά ότι θεωρούν οι ξένες εταιρείες ότι η ελληνική παραγωγή σε αγροτοδιατροφικά προϊόντα έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το θετικό από τη μια πλευρά.
0: Ναι.
1: Όμως, όταν ξεκινάει μια τέτοια εταιρεία και δίνει χρήματα και μπαίνει, ας πούμε, με ένα μειοψηφικό πακέτο, γιατί θυμηθείτε περιπτώσεις, ας πούμε, όπως στρατηγικές, δηλαδή, εταιρείες του δημόσιου τομέα, να αναφερθούμε έτσι, να μην αναφερόμαστε ονοματικά, στην αρχή μειοψηφικά μπαίνανε τα funds, μειοψηφικά μπαίνουν και μετά γίνονται πλειοψηφία, έτσι γίνεται στη ζωή. Αφού έχεις την οικονομική επάρκεια και δεν την έχει ο άλλος και οι τράπεζες δεν μπορούν να στηρίξουν, γιατί είναι τα όρια κινδύνου τα οποία δεν μπορούν να στηρίξουν. Έχουμε λοιπόν μια εμβληματική εταιρεία, ας πούμε, της οικογένειας Τσαρονάκη, η οποία δέχτηκε από ένα φαντ ελικόνος, όπως λέμε, την συμμετοχή του.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι κακό, καταρχήν.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι χαρακτηριστικό του ότι τι επιχειρείται. Από την ΑΠΒ μέχρι τον ΚΟΡΕ, μέχρι άλλες εταιρείες που είναι εμβληματικές για την Ελλάδα, δηλαδή μπορεί για μια ξένη χώρα να έχει 10 εταιρείες από την Εστελόντερ, η Γαλλία, μέχρι οτιδήποτε, ας το πούμε, και να έχει 10 εταιρείες ανάλογες και να μην είναι θέμα. Αλλά στην Ελλάδα είναι 2, είναι 3 σε κάθε τομέα οι leader, οι στρατηγικές, δηλαδή, επιχειρήσεις.
0: Και αυτό είναι το τρίτο περιστατικό, σε 1,5 μήνα.
1: Νητσιάκος, ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Να μην πούμε ποιοι πάνε να επενδύσουν, πάντως αυτοί που επενδύουν είναι από την Ουκρανία, ας πούμε, που θεωρητικά είναι ένας ουκρανικός κολοσσός, αλλά στην πραγματικότητα τι γίνεται? Σε εμπλέκει σε διάφορα θέματα τα οποία δεν μπορείς να διαχειριστείς. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, τις εξαγωγές, ας πούμε, που έχει μια τέτοια εταιρεία σε περίοδο πολέμου στην ίδια τη χώρα αυτή, ας πούμε, την Ουκρανική χώρα. Δηλαδή, τι είμαστε, ας το πούμε, εμείς. Εμπλεκόμαστε σε κάτι το οποίο είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, πάνω από την... Δηλαδή, εμείς έχουμε την αυτιλία και πρέπει να έχουμε σχέσεις με όλες τις χώρες και όλα τα έθνη, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Και ανταυτού έχουμε, ας πούμε, από, δηλαδή, Νιτσιάκος τώρα, ένα παράδειγμα, Κοτόπουλο, Γαλοπούλα, Κουνέλη, Μοσχάρη εχτρέφει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, παίξε γέλασε, ας πούμε, δεν πήρε, δηλαδή, που νομίζουμε ότι είναι κοτόπουλα μόνο. Μετά, ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Στη Βουδαπέστη, στο χρηματιστήριο. Εδώ δεν μπορούσε να παίξει, στο χρηματιστήριο της Βουδαπέστης παίζει. Και καθίστε τώρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είμαστε σοβαροί.
0: Ναι. Πάντως, το ελληνικό τρόφιμο θράψει κάνει έξω, ε.
1: Βέβαια, γιατί έχει την ποιότητα και την ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, να το πούμε διαφορετικά. Σε άλλες χώρες, ο κύκλος, δηλαδή, της διατροφής είναι πόσο φτηνό είναι κάτι ή πόσο γευστικό είναι. Εδώ είναι όμως και το ποιοτικό και με μια σχέση τιμής ποιότητας η οποία είναι υπέρ της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Ελλάδα πλεονεκτεί και γι' αυτό γίνεται γνωστή μαζί με κάποιες άλλες χώρες, ας το πούμε, η μεσογειακή διατροφή είναι αυτό που λέμε το πλεονέκτημα, το στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, το οποίο έπρεπε να το πουλάμε παντού και όχι να το μισθώνουμε ή να το μας χρηματοδοτούν για να το παράγουμε και να το καταναλώνουν άλλοι.
0: Αλλάζει κάτι, κύριε Βασιλάκη, με την ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων στα αγροτικά μας προϊόντα?
1: Βεβαίως. Από την 1η 12ου θα πρέπει αυτό που λέμε όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων να εκδίδουν τα παραστατικά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, δικαιολογία ότι είμαι στην προσαρμογή και η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να έχει αντισυμβαλόμενο και συμβαλόμενο και μεταφορά από χωραφιών και αποθηκευτικών χώρων και άμα υπάρχει και απώλεια σύνδεσης υπάρχει τρόπος και για τις λαϊκές και τις υπαίθριες αγορές και όλα αυτά διακίνηση. Υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο το ξέρουν, ας πούμε, όλοι οι φορείς. Από πότε, λέει, πότε ξεκίνησε η υποχρεωτική ψηφιακή παρακολούθηση της πρώτης φάσης για έκδοση διαβιβάσεις παραστατικών για υπόχρεωση και οντότητες? 1η 12ου. Και από εκεί και πέρα, πάλι από 12 δεκάτου ενεργοποιείται η φάση της διακίνησης αποθεμάτων και τι ισχύει για τους ελαιοπαραγωγούς του κανονικού καθεστώτος, παρατείνεται η απαλλαγή τους μέχρι τις 11 δεκάτου 26, αλλά από εκεί και πέρα πάμε στα ψηφιακά οτιδήποτε. Για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος,
0: ναι,
1: εξαιρούνται οι ίδιοι αγρότες, γιατί διακινήσεις από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος δεν εκδίδεται ψηφιακό δελτίο αποστολής. Και πάμε, δηλαδή, εκδίδουν με αντίστροφη διακίνηση οι οντότητες, ο έμπορος, ο αγροτικός συνεταιρισμός. Άρα, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα τα βρούνε αυτά όλα με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με τους φορείς, με όλα αυτά. Απλά να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η ημερομηνία, η 12 δεκάτου και η 1η 12ου. Δηλαδή, είναι δύο κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να συνεννοηθείς με το συνεταιρισμό σου και με το ελαιουργείο και με όλα αυτά. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, το τι συμβαίνει θα το μάθεις αρχικά από το συνεταιρισμό σου και μετά από τις επιχειρήσεις που συνεργάζεσαι και δίνεις τα προϊόντα.
0: Νέος εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε το 5.000. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι μέχρι τώρα έπρεπε για να μπορέσεις να κάνεις ρύθμιση οφειλής να οφείλεις πάνω από 10.000 με εξοδικαστικό. Τώρα είναι 5.000. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί είναι λογικό να μπορείς να είσαι πιο ευέλικτος και να κάνεις πολλές δόσεις. Στην πραγματικότητα τι συνέβαινε? Αν είχες, δηλαδή, τέτοιο ποσό 5.000 και δεν είχες μεγάλη οικονομική ευχέρεια, έπρεπε να κάνεις μέχρι 24 δόσεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχες, λοιπόν, να κάνεις 24 δόσεις, για κάποιους λόγους, δηλαδή δικούς σου σαν έμπορος, έπρεπε δηλαδή να δεις με ποιο τρόπο θα έκανες. Υπήρχαν οι δεσμεύσεις λογαριασμών, υπήρχαν όλα αυτά. Στην πράξη όμως αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις πολλές δόσεις, να πληρώσεις το ποσό που έχεις και να αποδεσμεύσεις λογαριασμούς, εφόσον εξοφλήσεις το 25% παράδειγμα του ποσού που είναι και αν υπάρχει ακόμα και δέσμευση, και με αυτόν τον τρόπο να επανέλθεις οικονομικά, να γίνεις εύρωστος σε μια κατάσταση που πρέπει να έχει δικαιώματα.
0: αλλάζει κάτι στις δηλώσεις για τις επιδοτήσεις για τους αγρότες, κύριε Βασιλάκη, και τους κτηνοτρόφους που είναι και στα Κάγκελα και που από χθες και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο κάνανε συνελεύσεις να δούνε πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μετά?
1: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει η Μαϊάγκρο, όπως λέμε, δηλαδή μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις αγροτικές και κτηνοτροφικές ενισχύσεις. Ναι, αλλάζουν πράγματα. Είναι για την ενίσχυση του 26 και έχει απλοποιημένη διαδικασία. Διαβρύνονται οι επαγγελματικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλουν για λογαριασμό των αγροτών, είναι και οι λογιστές, είναι και άλλες κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή δάσο, πόνι, πώς λέμε, και λοιπά, δηλαδή άλλες κατηγορίες που εμπλέκονται στην πράξη με την παραγωγή, όπως λέμε. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ένας λογιστής στην παραγωγή ρετσινιού, τι ξέρει, τι γνώση έχει. Ένας δασοπόνος όμως ξέρει τι παράγει το ρετσίνι, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα ή την ξυλία. Παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι, δεν λέμε για άλλα, δηλαδή για άλλα θέματα. Τι γνωρίζει ένας λογιστής, ας πούμε, για το θέμα της ξυλίας? Ενώ κάποιος που ασχολείται με το δάσος γνωρίζει ακριβώς και πόσο είναι η φύρα και πόσο είναι όλα αυτά που πρέπει να δηλώσει. Τέλος, λέει, στην ανάπτυξη των μισθωτηρίων, αυτό το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα δώσει τέλος τα χειρόγραφα, όπως λέμε, μισθωτήρια. Έχουμε αλλαγές κανόνας για τη σύγκρουση συμφερόντων και δέουσα επιμέλεια. Υπάρχουν κυρώσεις, ας πούμε, με βάση παραβάσεις. Οι γεωπόνοι, οι δασολόγοι και οι κτηνίατροι, τα μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου μαζί με τους λογιστές και τα λογιστικά γραφεία είναι οι νέοι κλάδοι που μπαίνουν και μπορούν να δώσουν συμβουλές και να κάνουν όλη τη διαδικασία, όπως λέμε, εκτός από τα κλασικά κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
0: Και όχι μόνο, κύριε Βασιλάκη, ο καθένας πρέπει να έχει το λογιστή του, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα ξεκινούν και οι δηλώσεις στο Ποθενέσκες,
1: Βεβαίως, πριν 2-3 μέρες, ας πούμε, ξεκινήσανε, ναι. Όταν λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις, κάποια στιγμή ανακοινώνεται η έναρξη των δηλώσεων του Ποθενέσκες.
0: Ναι.
1: Για Ποθενέσκες ειδοποίησε θεωρητικά για την ιδιότητά σου, δηλαδή 3/8 ξεκίνησε η πλατφόρμα και αυτό ισχύει για 3 μήνες. Δηλαδή, μέσα σε 3 μήνες πρέπει να κάνεις τη δήλωσή σου. Βέβαια, υπάρχει και ο 4ος μήνας. Στην πραγματικότητα, αν έχεις υποβάλει αρχική και διαπιστώσεις κάποιο λάθος, ανακρίβεια ή κάτι που πρέπει να προσθέσεις, σε πάση περιπτώσει, έχεις ένα μήνα, 30 μέρες μετά, να κάνεις τροποποιητική μετά το τρίμηνο. Όμως μεγάλη προσοχή σε 3 πράγματα. Στα ακίνητα, δηλαδή να περιγράψεις όλα στα ακίνητα, γιατί μπορεί να υποστείς μείωση περιουσίας, δηλαδή να σπάρουν περιουσία, ας πούμε, να είναι ποινικό η μεγάλη απόκρυψη περιουσίας. Και μπορεί να μην έχει πρόθεση. Όλα να είναι νόμιμα θεωρητικά, δηλαδή να είναι μια κληρονομιά, μια ούτε αγορά, δηλαδή να έχει Ποθενέσκες τώρα, να είναι μια αγορά πριν 10 χρόνια. Δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς η παράληψη σημαίνει είτε πρόστιμα όταν το αντιληφθείς, μπορεί να είναι της τάξης των 1.000 ευρώ, των 500 ευρώ, ανάλογα δηλαδή πότε το αντιλήφθηκες, δηλαδή και η μη δήλωση Ποθενέσκες ενέχει τον κίνδυνο ποινικών ευθυνών.
0: Ναι.
1: Αν είναι μεγάλο το ή μη υποβολή τελείως, είναι με ποινικές ευθύνες.
0: Ναι.
1: Η υποβολή ανακριβούς, πάλι τα ίδια.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, λογιστή, δικηγόρο, συμβολεογράφο, όλες οι ειδικότητες
0: ενδεχόμενες
1: στην αποτύπωση της περιουσίας.
0: Ναι, γιατί τώρα ακούμε για εκείνα τα νέα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να κάνουν στο επιτόπου της διασταυρώσης και να βλέπουν τα πάντα, έτσι, κύριε Βασιλάκη?
1: Μα υπάρχει γεωεντοπισμός, υπάρχει στην πραγματικότητα, υπάρχουν αεροφωτογραφίες, υπάρχει η πληροφόρηση, δηλαδή με τα GPS. Μπαίνει μέσα και βλέπει το ανάγλυφο της περιοχής. Και εσύ μπορεί να λες ότι έχεις καλλιεργήσει καρότα, ας πούμε, και βλέπει μία γη η οποία καλλιεργεί δεντρώδη καλλιέργεια, ας το πει κανείς, και ανέκδοτα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Πάντως, επειδή τώρα τα πάμε όλα δύσκολα, η αλήθεια είναι, ανοίγει και το... Πάντως, επειδή τώρα τα πάμε όλα δύσκολα, η αλήθεια είναι.

0: Δεν γίνεται καθώ και λιγάκι να προκυρήσονται προγράμματα. Τι είσαι συνταξιούχος,
1: ναι.
0: Τι είσαι αυτό, τι είσαι τ' άλλο. Σου λέει, όλοι στη Χωάνη μέσα των δικαιούχων και από εκεί και πέρα. Όποιος κληρωθεί θα έχει δικαίωμα και φυσικά την επόμενη χρονιά δεν θα έχει δικαίωμα να πάρει και κανένας άλλος.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Και είναι και καλό και σε αυτή την περίπτωση που, γιατί δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας τώρα, κύριε Βασιλάκη, που δυσκολεύονται με την ηλεκτρονική διαδικασία, μπορούν να πάνε να το.
0: Στα ΚΕΠ.
1: Ναι, να υποστηριχτούν.
0: Να ζητήσουν βοήθεια από τα ΚΕΠ να υποστηριχτούν, όπως και θα το πω, επιτρέψτε μου για κάτι για το επίδομα παιδιού και όλα αυτά και ναι. Το 150 ευρώ που λέμε, δηλαδή τα επίδομα παιδιού.
1: Ναι.
0: Όσοι δεν το πήραν και έχουν παιδιά μικρά, δηλαδή που γεννηθήκαν το 25 και εμφανιστήκαν στη φορολογική δήλωση πρώτη φορά εφέτος, θα το πάρουν τέλος του μήνα, δηλαδή του Αυγούστου. Απλά να έχουν δηλώσει λογαριασμό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις δηλώσει το λογαριασμό σου στην τράπεζα σαν δικαιούχος.
1: Ναι.
0: Γιατί τι συμβαίνει. Πολλές φορές, επειδή υπάρχει η δήλωση προεκαθαρίζεται.
1: Ναι.
0: Δεν πας να δηλώσεις λογαριασμό, όπως λέμε, γιατί είναι μηδενική η δήλωση.
1: Ναι.
0: Όχι. Πρέπει να δηλώσεις λογαριασμό για να μπουν τα χρήματα. Αυτό
1: ναι.
0: Πρέπει να το κάνεις υποχρεωτικά στην ενότητα Μητρό, εκεί που είναι δήλωση λογαριασμού.
1: Ναι.
0: Πας είτε το κάνεις εσύ άμα γνωρίζεις, είτε το κάνει ο λογιστής σου ή κάποιος άνθρωπος που μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Ναι. Και για τις πληρωμές που θα γίνει τώρα, να πούμε στον Αύγουστο, μέσα στον Αύγουστο, να πούμε και άλλο ένα ευχάριστο.
0: Βέβαια, έχουμε πολλές πληρωμές, δηλαδή μιλάμε τώρα από τη ΔΥΠΑ, ας πούμε, από επιδόματα, δηλαδή πραγματικά...
1: Από τον ΕΦΚΑ,
0: Από τον ΕΦΚΑ,
1: ναι.
0: Επιστροφές, ένα παράδειγμα γενικά τώρα, να ξέρουν να έχουν και το νου τους οι επαγγελματίες για το εξής πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να έχεις πληρώσει περισσότερα χρήματα από όσα πρέπει και θα σου γυρίσει πίσω χρήματα, δηλαδή ο μη μισθωτός, όπως λέμε, που πληρώνει δηλαδή τις εσύ του,
1: ναι.
0: Και έχει πληρώσει παραπάνω, θα του γυρίσει πίσω χρήματα. Δηλαδή καμιά φορά πληρώνουμε δύο φορές, παράδειγμα, το ποσό, γιατί με ακακή συνεννόηση πληρώνουν, ας πούμε, και ο σύζυγος και η σύζυγος κάποια υποχρέωση και δεν προλάβε να ειδοποιήσει ο ένας τον άλλο.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνουν, ας πούμε, αυτό που λέμε τελικά, να αφήσουν το πιστωτικό και να συμψηφιστεί. Στο τέλος, ας πούμε, ένα παράδειγμα σας λέω, αυτό το ποσό θα επιστραφεί, θα συμψηφιστεί ανάλογα τώρα την περίπτωση. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν πληρώσουμε παραπάνω από την κλάση που... γιατί αυτά συμβαίνουν, παραπάνω από την κλάση που είμαστε, την ασφαλιστική κλάση, θα μας επιστραφεί το ποσό κανονικά, γιατί έχουμε δηλώσει λογαριασμό, έχουμε δηλώσει τα πάντα, άρα θα έχεις επιστροφές.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν επιδόματα για ανθρώπους διαφόρων κατηγοριών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση είναι μήνας πληρωμών ο Αύγουστος, δηλαδή κάθε μονό μήνα έχουμε τις πληρωμές και για το επίδομα παιδιού και το επίδομα μητρότητας και για άλλα επιδόματα τα οποία είναι... ας το πει κανείς, μια έξτρα εξασφάλιση και ενίσχυση της μητρότητας. Δηλαδή πραγματικά το παιδί πρέπει να έχει τη μητέρα του τα πρώτα χρόνια της ζωής του.
1: Έτσι και να δοθούν αυτά τα χρήματα, κύριε Βασιλάκη μου, γιατί μας είπατε ότι εσείς διακοπές θα έρθετε, 20 του μήνα τα καταφέρατε. Άνοιξε και το πρόγραμμα του τουρισμού, μάλλον η πλατφόρμα ανοίγει 7 του μήνα. Αλλά η Eurostart λέει ότι ένα στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ούτε μια εβδομάδα διακοπών.
0: Θα σας πω κάτι, ότι είναι τόσες οι ανάγκες. Ένας καθηγητής μου που ήταν και συντηρητικός και είχαμε διαφωνία, ας το πει κανείς, ο κύριος Παυλόπουλος, έλεγε κάτι σωστό. Οι ανάγκες είναι πολλαπλασιαστές και ακόρεστες. Τότε γελούσα γιατί είχα το πρότυπο του ανθρώπου ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, επιρρεπής στις απολαύσεις και σε όλα τα... Όταν είδα όμως πόσες ανάγκες έχει ένα σπίτι, πόσες ανάγκες έχει ένα αυτοκίνητο, πόσες ανάγκες έχει το οτιδήποτε στη ζωή μας που είναι αναγκαίο, δηλαδή το air condition, ας πούμε, για να διατηρηθεί, σε μένα, ας πούμε, κόστησε 1.200 ευρώ συνολικά μαζί με το σέρβις του αυτοκίνητου. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Που λες, αναλύεις 100 ευρώ ανά μήνα μέσα στη χρήση,
1: ναι.
0: Που είναι έκτακτα και ανόργανα έξοδα. Ναι. Δηλαδή, δεν το περιμένεις, ας πούμε,
1: ναι.
0: Ότι θα έχει φθορά ένα air condition το οποίο το έχεις αντικαταστήσει πριν 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και όμως, ένας κακός χειρισμός σου φέρνει, ας το πούμε, δηλαδή πρέπει να το δουλεύεις το air condition, να το πω και μια συμβουλή προς τους εποχούμενους, ότι τα air condition δεν είναι μόνο εργάζονται το καλοκαίρι, είναι να εργάζονται το χειμώνα, γιατί λιπαίνεται το, έμαθα και εγώ με τραγικό τρόπο, λιπαίνεται το μηχάνημα.

0: μηχάνημα και με αυτόν τον τρόπο συντηρείται, ναι, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα σχόλιο θα να κάνω, 12 με 20 θα κατέβω, δηλαδή την επόμενη Τετάρτη θα είμαι στην Κρήτη.
1: Ωραία.
0: Θα πλέω προς την Κρήτη την Τετάρτη, ναι, και θα έρθω το απόγευμα και θα φύγω 20 του μήνα το πρωί πάλι από Ηράκλειο για... Αλλά στα Χανιά θα έρθω μέσα στις επόμενες 3 μέρες όπως λέμε και θα έρθουμε για να μείνουμε, δεν θα έρθουμε δηλαδή...
1: Και θα έρθετε, και θα έρθετε να κεράσουμε κι εμείς ένα καφεδάκι εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Χανίων, κύριε Βασιλάκη.
0: Πίνουμε ελληνικό καφέ.
1: Ελληνικό θα έχετε.
0: Τρώμε κανταΐφι από παλιά, δίπλα στο στρατόπεδο του Κουμπέ.
1: Εντάξει.
0: Όπως λέμε σε σπίτι, όπως λέμε, όχι σε... από δύο καλές οικογένειες ανθρώπων οι οποίοι ήταν ο ορισμός της ευγένειας.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κυριότερο να ξέρετε ένα πράγμα. Η θέα στα Χανιά, στο παλιό λιμάνι όπως λέμε, αλλά η θέα από τη Σούδα... ή σε άλλα μέρη, για να μην τα ονομάζουμε ας πούμε, αλλά και στην Καλυβιανή ή όπως λέμε, λέω, όπως υπάρχει Καλυβιανή, ναι, στην πλευρά τη δικιά μας ας πούμε, την Ανατολική, το Ορθόδοξο Κέντρο στο Κολυμπάρι, δηλαδή όλα αυτά είναι και φάρη της Εκκλησίας μας, είναι φάρη της πίστης μας. Η Εκκλησιαστική Σχολή που πλέον δεν είναι σε αυτό το ρόλο ας το πούμε, ναι, έδωσε από φύτους, φωτίζει τις καρδιές μας και πραγματικά αξίζει.
1: Κύριε Βασιλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους ανθρώπους στο Ηράκλειο που μας άκουσαν, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Ήθελα να μην παρεξηγηθούν οι Μαρίες για αυτό το τραγούδι που έβαλα, γιατί μιλάει ο καλλιτέχνης για μια Μαρία. Μαρία γιορτάζει και είναι, έχει τη γιορτή της και είναι της Παναγίας, αλλά για όλες τις Μαρίες υπάρχει το χιούμορ, το οποίο πρέπει να το μεταχειριζόμαστε, και υπ' αυτή την έννοια ας πούμε, ο καλλιτέχνης θέλει να αναδείξει το ρόλο της υπόσχεσης και της μη υπόσχεσης, το ρόλο δηλαδή του φωτισμού, της άποψης και της γνώσης, και όχι τα έχει με κάποια Μαρία ας πούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Στην κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων ρίχνουν το βάρος σε πήγες και αέριες δυνάμεις. Διάσπαρτες εστίες καίνε σε Ψάθα, Λούμπα, Βένζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Δεν υπάρχουν φλόγες σε κανένα σημείο. Αυτό που κάνουμε τώρα, στο σημείο που επιχειρούμε και με εναέρια μέσα, σε τρία σημεία της φωτιάς και στο βορειοδυτικό κομμάτι όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσιες περιοχές. Διυπουργική σύσκεψη σε 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτίριων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά, συγκινητική προσφορά των εθελοντών. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. Ο Ντόναλτ Τραμπ προειδοποιεί ξανά την Τεχεράνη: θα χτυπήσουμε πολύ άκρη αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ευρωπαϊκές χώρες να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις από ναρκοθέτηση στα στενά, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλεί το πρακτορείο Bloomberg. Μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου κάτω από τα $80 το βαρέλι, το Brent.
0: Καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό, με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
13: Η σύγχρονη φωτογραφία συναντά την ψηφιακή εποχή. Ο Διεθνής Θεσμός The Art of Social Media 2026 ξεκινά από το Ηράκλειο. Από τις 5 έως τις 14 Αυγούστου ανακαλύψτε τις κορυφαίες παγκόσμιες δημιουργίες που αποτυπώνουν τις τάσεις και την αισθητική του σήμερα. Έκθεση φωτογραφίας The Art of Social Media 2026. Μία συνδιοργάνωση της DR και της Περιφέρειας Κρήτης. Να είστε εκεί!
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
14: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
18: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
17: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
18: Say Chess!
17: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
12: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες.
19: Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
20: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Τετάρτη, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 5 έχει ο μήνας σήμερα, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ μαζί με την εκπομπή Δεκατιάνου Ενημέρωσης, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10, θα δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι και τις 10. Πολλά αυτά τα οποία μας απασχολούν και σήμερα, θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου στους 97,5 στα βόρεια, στους 105,6 στα νότια της Κρήτης, στο Λασίθι στους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσχος Χαραλαμπάκη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Βλαχάκης είναι στη γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής και πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Καταρχάς να σας πούμε για τον καιρό, ο οποίος καιρό σήμερα δεν έχει, θα λέγαμε ότι έχει μια διαφορά θερμοκρασίας όπως συμβαίνει συνήθως το καλοκαίρι στην Κρήτη. Δηλαδή έχουμε στα βόρεια της Κρήτης θερμοκρασία θα πιάσει εκεί γύρω στους 31-32 βαθμούς, όμως στο νότο είναι πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί θα δούμε, λες, ότι πάει και έβλεπα νωρίτερα ότι η θερμοκρασία θα φτάσει 35-36 βαθμούς και έρχονται και πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες για το νότο, ενώ φαίνεται να είναι σταθερό. Σταθερές θερμοκρασίες στα βόρεια, υψηλές βεβαίως. Θα μου πείτε τώρα Αύγουστος και υψηλές θερμοκρασίες γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Ναι, ας μην υπερβάλλουμε. Αλλά στο νότο θα δουν πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες. Θα δουν μέσα στην εβδομάδα και προς το τέλος της και 37 και 38. Και την άλλη εβδομάδα φαίνεται ότι θα πιάσουν και 40. Αλλά ας την αφήσουμε την άλλη εβδομάδα. Ας πούμε για τις ημέρες αυτές και τι άλλο θα πούμε. Θα πούμε ότι σήμερα είμαστε σε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, πυροσβεστικές υπηρεσίες και όλοι όσοι εμπλέκονται στο κομμάτι της πρόληψης και της αντιμετώπισης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ας ασχοληθούμε την πρόληψη κυρίως. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε στο 3 σήμερα, είναι υψηλός ο βαθμός επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη. Και βεβαίως θα λέμε, σας το έχω ξαναπεί ότι δεν θα κουραστούμε να λέμε πόσο πρέπει να προσέχουμε τις ημέρες που έχουμε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Κανονικά βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε κάθε μέρα και να μην κοιτάμε μόνο τους ανέμους, γιατί δεν θέλει πολύ να γίνει το κακό όπως το είδαμε και στο Νότιο Ρέθυμνο και στο θέμα και στην κατάσταση και στο ότι βίωσαν οι κάτοικοι εκεί στην Αγία Γαλήνη, στα Σαχτούρια, στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην Πρέβελη. Και μιας και λέμε για τις φωτιές στο Νότιο Ρέθυμνο, χθες είχαμε την απολογία και του δεύτερου υπαλλήλου του ΔΔΕ, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί και είχε εκδοθεί βέβαια ένταλμα σύλληψη βάρος του, εμφανίστηκε μόνος του ενώπιον των αρχών και χθες απολογήθηκε στην ανακρίτρια Ρεθύμνου για το θέμα του εμπρισμού. Η κατηγορία ήταν εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ο υπάλληλος του ΔΔΕ, ο υπεύθυνος που έχει να κάνει με τη συντήρηση των δικτύων, γιατί βεβαίως το πόρισμα της πυροσβεστικής εκεί καταλήγει. Ότι το ξέρετε άλλωστε ότι η φωτιά εκεί στην ευρύτερη περιοχή, στα Σαχτούρια, στην Τριόπετρα, στην ευρύτερη περιοχή, στις Μέλαμπες, φαίνεται ότι προκλήθηκε από σπινθήρα που είχε να κάνει με τα καλώδια του ΔΔΕ. Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε ότι δεν ευθύνεται για το κακό. Υπάρχουν και οι συνάδελφοί του που εξέδωσαν ανακοίνωση ο Σύλλογος των Εργαζομένων και αναφέρεται στο γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση, ότι δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τις ανάγκες του δικτύου και βεβαίως το γεγονός ότι μπαίνουν ιδιωτικά συνεργεία δεν σημαίνει ότι
ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα, λένε ότι σε αρκετές, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν ξέρουν πώς να κάνουν τη συντήρηση. Υπάρχει θέμα με τη συντήρηση των δικτύων και δείχνουν με το δάχτυλο στην Αθήνα, δείχνουν με το δάχτυλο στα κεντρικά και στους υπεύθυνους κεντρικά του ΔΔΕ και όχι στους εργαζόμενους που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως είναι λήψη. Είναι χαρακτηριστικό. Αναφέρουν ότι για την ευρύτερη περιοχή εκεί μέχρι και τα σφακιά υπάρχουν τρεις εργαζόμενοι για να καλύψουν τη συντήρηση. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος λοιπόν υπάλληλος, ο 52χρονος, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια. Του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, όπως και στο συνάδελφό του τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ στο Ρέθινο, που απολογήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο τώρα, το απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, θα πρέπει να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και... Επίσης, ορίστηκε και χρηματική εγγύηση, την οποία θα πρέπει να καταβάλει ύψος 5.000 ευρώ.

Λοιπόν, από τις ειδήσεις που επίσης ξεχωρίζουν είναι αυτή η είδηση που μας ήρθε από χθες και έχει να κάνει με την αποφυλάκηση των τριών μελών της οικογένειας Καργάκη. Είναι τα τρία άτομα τα οποία είχαν προφυλακιστεί και ήταν στη φυλακή όταν έγινε το κακό στα Βορίζια. Είναι ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο Μακελιό. Είναι ο γαμπρός του και είναι και ο ανιψιός του, ο γιος του γαμπρού του δηλαδή, οι οποίοι ήταν μέσα για υπόθεση ζωοκλοπής. Αποφυλακίστηκαν με όρους με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Βεβαίως έχουν μπει περιορισμοί σε σχέση με το πού μπορούν να βρίσκονται. Άλλωστε υπάρχει και η απόφαση πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Ιούνιο, γιατί να θυμίσουμε ότι εμφανίστηκαν και ενώπιον της ανακρίτρια σε σχέση με την έκρηξη που είχαμε στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, από εκεί που ξεκίνησε το κακό, και για την οποία φέρονται να προκύπτουν στοιχεία ότι εμπλέκονται στο κομμάτι της οργάνωσης της έκρηξης. Είχαν αφαιθεί βεβαίως ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, αλλά ένας από τους όρους που τους έχει μπει ως περιοριστικός είναι να μην μεταβούν στην περιοχή, όχι στα Βορίζια μόνο, στο Δήμο Φεστού. Ήρθε βέβαια και το Δικαστικό Συμβούλιο και λέει ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα Βορίζια, δεν μπορούν να προσεγγίζουν μέλη της άλλης οικογένειας. Και η ευχή όλων βεβαίως είναι να κυλήσουν όλα ομαλά μέχρι, όχι, να κυλήσουν όλα ομαλά, δεν θα πούμε μέχρι, να μην έχουμε γεγονότα, να μην έχουμε νέες άσχημες καταστάσεις στα Βορίζια. Νομίζω ότι αυτό είναι στο μυαλό όλων.

Λοιπόν, έχουμε πολλές εργασίες σε δρόμους του Ηρακλείου. Έχουμε εργασίες φρεζαρίσματος, αυτό βέβαια από την αρχή της εβδομάδας, και ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Ικάρου στο κομμάτι της Νέας Αλικαρνασσού, εκεί όπου το οδόστρωμα έχει καταστεί πολύ επικίνδυνο. Το λέω γιατί περνάω το δρόμο καθημερινά και πραγματικά είναι επικίνδυνο όχι μόνο με το διοικητικό αλλά και με τα αυτοκίνητα. Είχε πάθει τόσο μεγάλη ζημιά, έχει πάθει τόσο μεγάλη ζημιά το οδόστρωμα εκεί στην περιοχή, και να σκεφτούμε ότι είναι ένας δρόμος ο οποίος και λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου και της μεγάλης κυκλοφοριακής φόρτης παρουσιάζει, αλλά και της βιομηχανικής, έχει όλο το χρόνο μεγάλη κίνηση, αλλά τώρα το καλοκαίρι ένα παραπάνω, κακά τα ψέματα. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος και άργησαν κιόλας, θα έλεγα, να κάνουν τις εργασίες. Είναι σε εξέλιξη, περνώντας το πρωί είδα ότι κάνουν εργασίες, κάνουν φρεζάρισμα στο κομμάτι του δρόμου που κατεβαίνει προς το Ηράκλειο, δηλαδή είναι το κομμάτι από την συμβολή της με την Καζαντζίδη, του δρόμου, μέχρι και τη συμβολή της με τη Μαυσόλου, λίγο πριν δηλαδή το Αστέριον, το ξενοδοχείο και τα Φανάρια. Έχουμε λοιπόν εργασίες φρεζαρίσματος. Η κυκλοφορία γίνεται από το άλλο ρεύμα, έχει γίνει διπλό και βεβαίως είναι δύσκολη κυκλοφορία, αλλά προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση και συντήρηση του οδοστρώματος, δεν το συζητάμε. Μπρος στην ασφάλεια θα υποστούμε αυτή την ταλαιπωρία όλοι όσοι κινούμαστε στην περιοχή εκεί. Και βεβαίως έχουμε και το άλλο έργο, το οποίο ξεκίνησε και είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις εργασίες που έχουν ξεκινήσει από το Δήμο στην είσοδο του ΙΤΕ, και όπου πριν από λίγο καιρό μια φοιτήτρια τραυματίστηκε σοβαρά και μάλιστα σήμερα υποβάλλεται και σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλεύεται εδώ και αρκετές ημέρες, 20 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παχνή, η νεαρή Ραφαέλα, η οποία σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, και μάλιστα ένας εκ των καθηγητών της, ο Γιάννης Οζίτζικας, είχε κάνει μια ανάρτηση χθες στο Facebook και ζητούσε όσοι μπορούν να πάνε και να δώσουν αίμα, και σήμερα μπορείτε να το κάνετε αυτό, όσοι μπορούν να πάνε και να δώσουν αίμα, γιατί υπάρχει έλλειψη, το καλοκαίρι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε αίμα. Όχι μόνο στο Παγνή, σε όλη την Κρήτη, γιατί αυξάνονται οι ανάγκες και είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε κυρίως και την καλοκαιρινή περίοδο. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η φοιτήτρια σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες προκειμένου να γίνει πιο ασφαλής ο δρόμος. Δηλαδή, τι θα κάνουν, θα φτιαχτεί ένα πεζοδρόμιο που θα είναι από τον κυκλικό κόμβο της επαρχιακής οδού προς Ηράκλειο Βούτες μέχρι την είσοδο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας. Επίσης θα κατασκευαστεί μια υπερυψωμένη διάβαση πεζών στην είσοδο του Ιδρύματος, προκειμένου να μην έχουμε υψηλές ταχύτητες από τους οδηγούς και να μην είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους που πάνε και έρχονται εκεί στο ΙΤΕ. Και βεβαίως θα έχουμε και σημάνσεις και θα τοποθετούν και ανακλαστήρες στο οδόστρωμα, αυτά τα μάτια της γάτας που λέμε. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, και θα λέγαμε ότι και σε αυτή την περίπτωση, γιατί είχαν χτυπήσει καμπανάκι εδώ και πάρα πολύ καιρό εκεί στο ΙΤΕ για την επικινδυνότητα του δρόμου. Δυστυχώς ήρθε το τροχαίο. Ήρθε ο σοβαρός τραυματισμός της Ραφαέλας προκειμένου να υπάρξει κινητοποίηση. Δυστυχώς, σε αυτόν τον τόπο όλα τα κάνουμε κατόπιν εορτής, και αφού έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες άσχημες, τόσο επικίνδυνες καταστάσεις.

Και έχουμε και το κτηματολόγιο. Αυτό που το βάζεις, φωνάζουν οι φορείς, καιρό τώρα φωνάζουν και λένε ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Δόθηκε μία εβδομάδα, πού να φτάσει μία εβδομάδα με τόσα λάθη, με τόσες παραλήψεις που υπάρχουν, σε μια τόσο μεγάλη έκταση και περιοχή όπως είναι αυτή η οποία ήταν στην τελευταία διαδικασία του κτηματολογίου, ολόκληρο το Μαλεβίζι, το υπόλοιπο του Ηρακλείου, όλος ο Δήμος Χερσονήσου, πάρα πολλά τα λάθη, σας λέω πάρα πολλές οι παραλήψεις και όχι επαρκής χρόνος προκειμένου να μπορέσουν και οι ιδιοκτήτες αλλά και οι μηχανικοί, γιατί σε αυτούς έπεσε το μεγάλο βάρος προκειμένου να φροντίσουν να λύσουν τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν. Δεν έφτασε ο χρόνος και το λέμε ότι δεν έφτασε ο χρόνος γιατί πολλοί δεν είχαν και θέματα βέβαια με την ιδιοκτησία τους, πολλοί δεν πρόλαβαν να τα κάνουν όλα αυτά. Έληξε στις 3 του μήνα, τα μεσάνυχτα της 3ης Αυγούστου, συγγνώμη. Τώρα τι γίνεται, όσοι έκαναν αίτηση έκαναν αίτηση προκειμένου να υποβάλουν την αίσθηση μέχρι και τα μεσάνυχτα της 3ης Αυγούστου, θα κληθούν τις επόμενες ημέρες από το κτηματολόγιο προκειμένου να μπορέσουν να πάνε και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα που να προκειμένου να έχουν δικαίωμα στην ιδιοκτησία τους, έτσι απλά να το πούμε. Τώρα οι υπόλοιποι που δεν πρόλαβαν, που έχουν ζητήματα, έρχεται η δύσκολη λύση της προσφυγής στα δικαστήρια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα και με τις κουβέντες που έχουμε κάνει εδώ στο σταθμό με τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τα πράγματα, ότι προκειμένου τώρα να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας σας θα πρέπει να πάτε στα δικαστήρια και θα πρέπει να καταβάλλετε μερικές χιλιάδες ευρώ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Βεβαίως δεν ξέρω αν θα το ξαναδούν. Έχει κλείσει, αυτό γνωρίζουμε εμείς, γιατί πιέζουν οι προθεσμίες. Και βεβαίως υπάρχουν οι αντιδράσεις, συνεχίζονται και από τον κόσμο αλλά και από τους φορείς που λένε ότι μέσα σε ένα τόσο σφιχτό και σύντομο χρονικό διάστημα δεν προλαβαίνουν να γίνουν διορθώσεις, δεν προλαβαίνουν να υποβληθούν οι ενστάσεις.

Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό. Αυτό έγινε χθες με ένα 9χρονο παιδάκι το οποίο ήταν σε κατασκήνωση εδώ στο Ηράκλειο και έπεσε ένα δοκάρι από κτίριο εκεί στην κατασκήνωση και το χτύπησε το παιδί. Ήταν ένα δοκάρι, μάλλον όχι, ένα δοκάρι όχι από κτίριο, ένα δοκάρι, τα παιδιά παίζανε σε ποδόσφαιρο σε κάποιο σημείο και έπεσε, λέει, το δοκάρι από τέρμα ποδοσφαίρου. Τραυματίστηκε ο 9χρονος στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, στο Βενζέλιο αρχικά και στη συνέχεια στο Παγνή, νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική. Ευτυχώς, κατάστασή του είναι ελεγχόμενη, είναι καλή, δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη. Ήδη ασχολείται με αυτό η αστυνομία και οι πληροφορίες λένε ότι έχει συλληφθεί και ένα άτομο για τον τραυματισμό του παιδιού στην κατασκήνωση. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τις αστυνομικές αρχές, είναι μία γυναίκα, μία 45χρονη, η οποία φαίνεται ως η πρωσωρινά υπεύθυνη της κατασκήνωσης και θα δούμε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής μας, αν έχουμε κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ο Παράσχος το έχει έτοιμο. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε. Θα πάμε και στο Λασίθι να βρούμε τον συνάδελφο Ιάτανο Ταυλά, να δούμε τι γίνεται, τι νέα έχουμε από το γειτονικό μας νομό. Όλα αυτά βεβαίως αφού ακούσουμε το τραγούδι που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, 9 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Λασίδι, πάμε στο συναδελφό τον Ιάσονα Ταυλά, να τον βρούμε, να δούμε τι νέα έχουμε σήμερα από το Λασίδι. Καλημέρα, Ιάσονα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, έλειψες, έτσι, αρκετά.
1: Ποτέ δεν είναι αρκετά το καλοκαίρι.
0: Έχεις δίκιο,
1: έχει. Δεν είναι μόνο να πας σε κανένα μπάνιο, και αλλιώς αυτό κάνουμε, αλλά είναι υποχρεώσεις, είναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Διάφορα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Λοιπόν, τι νέα έχουμε στο Λασίδι σήμερα?
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι υπήρξε μια κινητοποίηση, την είχαμε πει και από το ραδιόφωνο, από τη τεχνότητα της ΕΡΤ, σχετικά με την, ας πούμε έτσι, πίεση που ασκεί η Τουρκία, πάρα πολλές κλήσεις, πολλά.
0: Πού, στον Άγιο Νικόλαο τώρα?
1: Στην πρόκειται η Νικολάου. Και βέβαια.
0: Που έχουν να κάνουν τι με τη στάθμευση, Άσονα, με ελέγχους. Με
1: οικονομικές κλήσεις και πάρα πολύ διάλεξη.
0: Ναι.
1: Πολλά πρόστιμα. Άνθρωποι χάνουν τα διπλώματα για 40 μέρες που εργάζονται.
0: Είναι, αλλά
1: εστιάζει το πρόβλημα. Εστιάζει το πρόβλημα. Ναι. Όχι μόνο στην αστυνομία, και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να μην κάνει τη δουλειά της, το κάνουμε τώρα. Τώρα την κάνει καλύτερα εδώ και σε άλλες περιοχές, όπως και αυτό αναφέρθηκε, η Χερσόνησο και τα Μάλια, τα πράγματα είναι πιο, πολύ πιο χαλαρά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αφορά γενικότερα την αστυνομική διεύθυνση Κρήτης, πώς αντιλαμβάνεται την αστυνόμευση. Αλλά η αστυνομία κάνει την δουλειά της, η τροχέα, εστιάσει το θέμα όμως στις διαγραμμίσεις που έγιναν, που γίνονται στους δρόμους. Και η Επιτροπή συνάντησε, πέραν από τον κύριο Ζερβάκη, εδώ τον διοικητή της τροχέας Αγίου Νικολάου, και τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ντουλάκη, ο οποίος αναγνώρισε το πρόβλημα όσον αφορά τις διαγραμμίσεις, ότι υπάρχουν σημεία κομβικής σημασίας όπου οι άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους, όπου εκεί έχουμε διπλή ρορίδα. Μάλλον έχουμε διαγράμμιση διπλής γραμμής.
0: Που απαγορεύεται να κάνουν προσπέραση, αυτό λες τώρα.
1: Όχι, ναι. Και να μπουν στο.
0: Στο άλλο ρεύμα. Ναι.
1: Οπότε θα δημιουργηθούν δύο roundabout, δηλαδή κυκλικές συνδέσεις.
0: Ναι.
1: Όπου θα γίνουν.
0: Κυκλική κόμβη, δηλαδή. Θα γίνουν.
1: Κυκλική κόμβη, ναι. Ναι, όχι ανισόπεδη, μην μπερδευτούμε.
0: Ναι.
1: Κυκλική κόμβη. Θα γίνει ένα στην Ελούντα και ένα στον Άγιο Νικόλα, όπου έχει, όπου είδαν και ο
0: έχουν εντοπίσει εκεί το
1: πρόβλημα. Δηλαδή, όπου πάλι εκεί που ένα σημείο είναι αυτό που κατεβαίνουν προς τα μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιος να κάνει επιτόπι, να μην κάνει αναστροφή, αυτό καταλαβαίνουμε,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: και να υπάρχει κάποιο σημείο.
1: Να παραβιάζει τη διπλή γραμμή.
0: Ναι, ναι, ναι, καταλαβαίνουμε, ναι. Και θα γίνουν άμεσα αυτά, Ιάσονα?
1: Το άμεσα θα το δούμε. Πάντως έχει αποφασιστεί ότι θα γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις, θα γίνουν οι απαραίτητες συζητήσεις με συγγενειολόγους, προκειμένου να γίνουν με σωστό τρόπο. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα, διότι ο μελετητής ακολουθεί τους κανόνες, και όταν φτιάχνει διαγραμμίσεις σε ένα δρόμο υπολογίζει τι είναι νόμο και τι όχι. Φαίνεται ότι περισσότερες συνδέσεις από σπίτιες, βίλες, επιχειρήσεις δεν έχουν την νομιμότητα που πρέπει, αλλά υφίστανται πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ είναι το θέμα του κράτους, ότι πάει με το γράμμα του νόμου, αλλά την υφιστάμενη κατάσταση ελάχιστοι μελετητές την υπολογίζουν, να το πούμε έτσι, ή και το ίδιο το κράτος. Το τι είναι νόμο και τι είναι παράνομο, όταν λειτουργεί επί 40 χρόνια, και να πω στα βρούλα κάτι. Ξέρεις από πού είναι η είσοδος του Βραχασίου τώρα που μιλάμε, που δεν έχει αλλάξει ο κόσμος του δρόμους?
0: Πες μας, γιατί.
1: Υπάρχει ένας παράδρομος παράνομος μετά το πριν και σύραγγα, όπως ερχόμαστε από Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Όπου κόβεις δεξιά.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις σε έναν δρόμο και βρεις μετά ένα τμήμα του περιφερειακού για να μπεις στο Βραχάσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μία είσοδος. Και είναι εκεί 50 χρόνια.
0: Καταλαβαίνουμε τι θες να πεις, Ιάσονα. Λοιπόν,
1: έχει πάρα πολύ ο ΒΟΑΚ,
0: ναι,
1: και η περιφερειακή είναι,
0: ναι,
1: τρίψη.
0: Αν πιάσουμε τώρα τα ζητήματα αυτά, δεν θέλουμε τρεις εκπομπές τώρα για να τα συζητήσουμε.
1: Συμμένουμε, λέμε τι συμβαίνει.
0: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις
1: και
0: δίκιο.
1: Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα υπήρχε μια ανοχή.
0: Αλλά αυτό δεν. Ναι, έχεις δίκιο. Απλώς αυτό τώρα το κομμάτι αφορά την τροχέα του ΒΟΑΚ, έτσι. Όσον αφορά την αστυνόμευση, αυτό λέω, έτσι.
1: Ο πολίτης αντιμετωπίζει την τροχέα του ΒΟΑΚ.
0: Αντιμετωπίζει την αστυνομία συνολικά, ναι. Δεν βλέπει δηλαδή ποιος έχει πού αρμοδιότητα και πού δεν έχει.
1: Εμείς τα βλέπουμε αυτά, τα επισημαίνουμε. Το θέμα σε κάθε περίπτωση είναι να νιώθει ο πολίτης ασφαλής, να ακολουθεί την νομοθεσία και τους κανόνες. Δηλαδή η αστυνόμευση έχει βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης του αλκοόλ και των τροχαίων ατυχημάτων και των θανατηφόρων. Δεν τα έχει εξαλείψει όμως. Και να πω ένα άλλο παράδειγμα. Μπαίνουν, και αυτό που φωνάζουν οι πολίτες. Παίρνουν πρόστιμα στους πολίτες για τα καθάριστα οικόπεδα και την ευθύνη. Φέτος δεν καθάρισε η ΔΕΣΕ τα πρανή στους δρόμους. Είναι υπηρεταποθήκη όλος ο δρόμος, ο Παρχιακός, από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι, λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Δεν γίνεται το κράτος να λειτουργεί έτσι. Και αυτό που
0: να κυνηγάει τους πολίτες και να μην αναλαμβάνει τις δικές του τις ευθύνες.
1: Τα πρανή, και μας ακούνε και περισσιακοί παράγοντες τώρα. Για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό?
0: Έλα μου ντε. Λοιπόν, πες μας τώρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο.
1: Τα δυναμικά.
0: Ναι, έχεις δίκιο και είναι απορία και πολύ όλου του κόσμου αυτό, ότι επειδή έχουμε δει πως ξεκινάνε πολλές πυρκαγιές και με δική μας ευθύνη βέβαια, έτσι, κάτι να πετάξουμε από το παράθυρο και βρει πρόσφορο έδαφος, για παράδειγμα το τσιγάρο, βλέπουμε τι μεγάλη ζημιά μπορεί να προκαλέσει. Τουλάχιστον άσε την ατομική μας ευθύνη, τουλάχιστον το κράτος και η πολιτεία και οι αρμόδιοι να φροντίσουν αυτό που τους αναλογεί. Λοιπόν, έλα, για πες μας τώρα τι άλλο έχουμε.
1: Τώρα, μετανάστες, όπως ξέρεις εσείς, κάνατε το ρεπορτάζι του Γουεχάβια τις προηγούμενες μέρες. Ιεράπετρα 50, μάλιστα έχω και μια φωτογραφία τα τέρσα,
0: ναι,
1: και την έβγαλα με την ξύλινη βάρκα, με τις βάρκες φέρετρα, πραγματικά είναι, αν δεις τα βρούλα, τις κατασκευές αυτές είναι κάποιοι στην παραλία
0: και πώς ταξιδεύουν τόσο μεγάλη απόσταση, άσονα, έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα μήπως έρχεται, τις σέρνει ένα μεγάλο και τους έχει μέσα και μετά τους φορτώνει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε, αλλά εμείς αυτό που βλέπουμε λέμε τώρα. Αν δηλαδή ταξιδεύουν, ναι, από τη Λιβύη.
1: Είναι κάτι κατασκευές, οι οποίες είναι πραγματικά φέρετα. Λοιπόν, τώρα, δεν είναι μόνο αυτό όμως. Δεν είναι ένα κομμάτι ότι φορτώνουν κάποιοι τους ανθρώπους από εκεί. Αλλά υπάρχει βίντεο το οποίο το αναδεικνύει εδώ ένας τοπικός ελεκτρονικός σταθμός στην Ιεράπετρα, όπου οι διακινητές διαφημίζουν την Ιεράπετρα. Και μάλιστα υπάρχει το βίντεο σε μια παραλία.
0: Τι εννοείς τώρα, για εξήγησέ μας.
1: Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει μια φουσκωτή βάρκα με ανθρώπους να δείχνουν περισσότερο ότι έχουν πάει για μπάνιο.
0: Να αποβιβάζονται, εννοείς, έχουν φτάσει στην παραλία.
1: Να είναι η βάρκα στην παραλία, αυτοί να πλατσουρίζουν στα νερά, μια μουσική από πίσω και μάλιστα υπάρχει εκεί ένα σημείο, ένα τηλέφωνο το οποίο είναι αιγυπτιακό, ναι, σε αυτό το βίντεο. Και επίσης λένε, από ό,τι μάθαμε από κάτω, ότι με το που φτάνει στην Ιεράπετρα έχει δικαίωμα εργασίας 40 ημερών.
0: Μάλιστα. Ότι έχει εξασφαλισμένη δηλαδή και την παραμονή του, αλλά και θέση εργασίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 40-60 μέρες, πάντως...
0: Νομίζω 60.
1: Ναι, γίνεται αναφορά σε αυτό. Και το φοβερό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο οι διακινητές 60 μέρες, όχι 40-60. Ναι, είναι εξασφαλισμένοι, δίνει δικαίωμα, δηλαδή η άφεξη δίνει δικαίωμα εργασίας για 60 μέρες. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο οι διακινητές διαφημίζουν ότι πηγαίνετε εκεί και φυσικά αρκετοί εξ αυτών πνίγονται στο τέλος. Το θέμα δεν είναι βέβαια μόνο οι κινητές, ξέρουμε ότι είναι γεωπολιτικό, ξέρουμε ότι κάποια κανάλια σπρώχνουν τον κόσμο προς τα εδώ. Δεν είναι μόνο απλό, δηλαδή απλή.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι απλό σε αυτή την ιστορία.
1: Όχι, ακριβώς. Τίποτα δεν είναι απλό, τα πες όλα. Λοιπόν, τώρα να έρχομαι στον Άγιο Νικόλαο. είδαμε ότι έχουμε επανασύσταση της αναπτυξιακής εδώ στον, στο Λασίθι, η εταιρεία είναι το leader το οποίο μένουν τα έργα. Υπήρξε ένα θέμα γενικότερα με, τη, με τα μέλη της αναπτυξιακής, διότι είχαμε δημάρχους που ήταν μέλη, που δεν ήταν μέλη, και οι προηγούμενοι δήμαρχοι ήταν, γιατί διαφέρει ο χρόνος που παραμένει κάποιος ο οποίος είναι μέλος στην εταιρεία. Αν φύγει, αν, μείνει, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η θητεία του και παραμένει στο δέλτα σίγμα της αναπτυξιακής, ωστόσο είναι οξύμορο αυτό το σχήμα, γιατί έχει πάνω χάρη στην υπόθεση του ενώ είναι πρόεδρος ο προηγούμενος δήμαρχος, ενώ είναι μέλος της αναπτυξιακής ο προηγούμενος δέλτα σίγμα δήμαρχος, ο νυν δεν είναι. Οπότε έγινε ανασύσταση, είναι πολλές προκλήσεις. Πρέπει να τρέξει τώρα η αναπτυξιακή Λαστείου για να μπορεί να προωθήσει τα έργα που έχει ανάγκη και οι ιδιώτες που ανάγκη εδώ, αλλά και η ΟΤΑ.
0: Μάλιστα, κατανοητό, ναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει και έπρεπε να έχει ήδη φροντίσει γι' αυτό, έτσι. Γιατί χάνονται κονδύλια, έτσι.
1: Εντάξει, το τρέχει όμως. Ο κ. Ποδουλάκης που έχει 47% της αναπτυξιακής περιφέρειας, το τρέχει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να πάμε...
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι. Οι ξενοδόχοι εδώ στην Ελλούδα είναι ξεκάθαρα ενάντια στα δύο νέα αιωλικά πάρκα που σχεδιάζονται στην περιοχή.
0: Πού είναι αυτά, η Άσονα?
1: Το ένα είναι προς τα, ξεκινάει από τα Λακόνια και ανεβαίνει, φτάνει μέχρι το Πάνω Μεραβέλο. Και το άλλο είναι πάλι πάνω από το Πάνω Μεραβέλο, σε δύο περιοχές όμορες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι γιγάντια, βέβαια, πάρα πολύ μεγάλα αιωλικά πάρκα. Η οπτική ρύπανση, ας το πούμε έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια άλλη, η οπτική ρύπανση και η εικόνα που δημιουργείται δεν είναι καλή σε παρθένες περιοχές, οι οποίες έχουν αυτό το ιδιαίτερο για τον τουρισμό. Και επίσης αυτό που συζητούν και αναφέρουν όλοι είναι ότι ο σχεδιασμός δεν έγινε σωστά. Κάποιοι ορεινοί όγκοι προς εμάς, ανατολικά, υπέστησαν όλη την πίεση. Κάποιοι άλλοι δεν...
0: Εννοείς νομή, η άλλη νομή της Κρήτης.
1: Άλλη αυτόν... ναι,
0: μάλιστα. Ότι...
1: Τι γίνεται.
0: Ναι, ότι σηκώνεται μεγάλο βάρος το Λασίθι όσον αφορά την αιωλική ενέργεια, έτσι, και τα πάρκα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, και ξέρουμε και τι γινόταν και στη Σιτία, έτσι, με τις μεγάλες αντιδράσεις.
1: Αλλά εκεί στη Σιτία υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι απόκοσμα. Δηλαδή αν πας εκεί που πήρε φωτιά από ήταν το εργοστάσιο
0: στον Αθερινό Λακό Λεστόρα.
1: Στον Λακό και από πάνω, ναι, παρατημένα πάρκα. Και υπάρχουν κάποια χωριά που είναι περισσότερα τα ΙΑΠΕ, ναι, φωτοβολταϊκά και αρμογενήτα στους κατοίκους, δηλαδή. Είναι πολύ πιεσμένο.
0: Τρομερό.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι είναι μια αναγκαιότητα. Και το ότι μπορούμε να έχουμε από αέρα και από ήλιο ρεύμα δεν είναι λίγο.
0: Όχι, αλλά πρέπει να γίνεται οργανωμένα η Άσονα και όχι εκεί που θέλει η χύψη ωμέγα εταιρεία να δημιουργήσει το πάρκο, έτσι, χωρίς να σέβεται τους κανόνες.
1: Όπου λένε και οι πολίτες εδώ, έχουν και να αναφερθούμε στο επόμενο θέμα που θα γίνει, που θα συζητήσουμε αύριο, οι δασικοί χάρτες και αυτό το χάος που υπάρχει μετά από 5-6 χρόνια ταλαιπωρία των πολιτών, δεν έχουν τρέξει επιτροπές, τώρα πάνε να τρέξουν παλινοδίες από τους προσπαθεί εδώ ο διευθυντής δασών, ο κ. Κουρουμάς, με πιέσεις προκειμένου να αλλάξουν. Τώρα τρέξαμε λίγο το τελευταίο διάστημα, έχουν μείνει χιλιάδες υποθέσεις πίσω όλα αυτά τα χρόνια, και επίσης με πάρα πολύ ευκολία το κράτος παραχωρεί σε εταιρείες για αυτά τα γιγάντια αιωλικά πάρκα, την ώρα που περιοχές ακίνητα εδώ και 6 χρόνια παλεύουν οι ιδιοκτήτες με συμβόλαια με αυτά, και ακόμη δεν καταφέρει μέσα των επιτροπών να κάνουν κάτι. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια να αφουγκράζεται η κεντρική πολιτική σκηνή τους πολίτες, γιατί Και η κοινότητα Λακωνίων έχει πάει και στην αντιπεριφέρεια και στην περιφερειάρχη και έχει κάνει παράσταση. Και η κοινωνία εδώ με δυναμικές συνειδητοποίησεις, όχι μόνο σε αιτία στην Ιεράπετρα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό, υπάρχει... ναι. Κατανοητό, κατανοητό. Εντάξει, Ιάσον,
1: δεν είναι τυχαία όλα, δηλαδή.
0: Θα το ξαναδούμε το θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Ακούσατε τον Ιάσονα για τους μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν στα νότια της Κρήτης. Είχαμε 45 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας από ένα αέριο μέσω της Frontex. Έγινε βέβαια η περισυλλογή τους, τους περισυνέλεξαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και είχαμε και άλλο ένα περιστατικό με 33 αλλοδαπούς νοτιοδυτικά της Γάβδου. Αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στην Αγιά, στο χώρο που πρόκειται να κρατηθούν. Τώρα μιλάμε για μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν, που συνεχίζουν να φτάνουν. Οι ροές δεν έχουν σταματήσει, αλλά συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις από τους κατοίκους εκεί στους αθανάτους για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας και κράτησης στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Είχαμε την εξέλιξη με την υπογραφή από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη, της σχετικής υπουργικής απόφασης προκειμένου να γίνει η προσωρινή δομή φιλοξενίας στο συγκεκριμένο ακίνητο. Και το γεγονός αυτό πυροδότησε νέες αντιδράσεις. Είχαμε και χθες το κλείσιμο του κάθετου άξονα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών για λίγη ώρα χθες το απόγευμα στο ύψος των αποθηκών, όπως κάνουν κάθε φορά που έχουν τέτοια κινητοποίηση. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό, γιατί έπρεπε όχι τα βαριά οχήματα, τα βαριά οχήματα παρέμεναν στο δρόμο όσο ήταν κλειστός, αλλά κυρίως τα επιβατικά πήγαιναν από την περιοχή των Σταυρακίων και υπήρχε μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος και φαίνεται ότι αυτό θα συνεχιστεί, γιατί έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους, όπως και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Υπουργού, με όλα αυτά βεβαίως τα οποία έχουν αναφέρει όλο αυτό το διάστημα σε σχέση με την ακαταλληλότητα και της περιοχής και του χώρου. Θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε και γι' αυτό το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Είμαστε πόσο, σχεδόν ένα λεπτό πριν από τις 10, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Θα πάμε στη συνέχεια στα Χανιά, στους συναδέλφους. Θα δώσουμε σκητάλη σε αυτούς. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη ετοιμότητα για την κατάσβεση των τελευταίων εστιών και την αντιμετώπιση των αναζωπηρώσεων στη Δυτική Αττική. Καλύτερη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς, διάσπαρτες εστίες και ένες σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσβατο ανάγλυφο. Επιχειρούμε στο βορειοδυτικό κομμάτι, όπου είναι κοντά ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή, προς την πλευρά των Βιλίων, ανέφερε στο Earth News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Χαρακτήρισε εγκληματικό κάποιοι να ανάβουν μπάρμπεκιου σε περιοχές κοντά σε δασική έκταση, τονίζοντας ότι είναι να απορρεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους όταν έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Τα εναέρια μέσα για περισσότερες από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν και οι πήγες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, εξήγησε ο κύριος Τσίγκας. Η πρόληψη είναι τα πάντα, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από όλους, πρέπει να αναλάβει ο καθένας αυτό που του αναλογεί, είτε ως πολίτης, είτε η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση, κατέληξε. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της φωτιάς. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, διυπουργική σύσκεψη 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πυρόπληκτων σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, επιχορήγηση το 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας κατηγορούν την κυβέρνηση στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις διάσωσης εκατοντάδων πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρο, όπου λειτουργούν κέντρα περίθαλψης, σε εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση για στήριξη και φιλοξενία, καθώς η επιστροφή τους στις καμένες περιοχές δεν είναι δυνατή. Πολλά σκυλιά βρέθηκαν αφυδατωμένα με εγκάβματα στα πέλματα και εξαντλημένα, παραμένοντας δίπλα στα καμένα σπίτια τους. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά. 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, της σωρός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία, ενώ αντιμετωπίζει διώξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες του θύματος για αναλήψεις. 15 νεκροί και 27 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ουκρανικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες πυρκαγιές σε αποθήκες και σοβαρές ζημιές και υποδομές. Μεγάλη αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου τυλίχθηκε στις Φλόγες μετά από ουκρανική επιδρομή στην περιφέρεια της Τούλα, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμιος 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, λίγες τοπικές βροχές συμπόρες, ίσως σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βορειοορεινά, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε, είναι 13 λεπτά μετά τις 10, είσαι συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, σε επαγγελματικό δίκτυο και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco, από όπου και αν βρίσκεστε στον πλανήτη. Καλημέρα σας. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με όλα τα νεότερα της επικαιρότητας, με ό,τι παίζει, με ό,τι μας απασχολεί, με όσα πρέπει να ξέρουμε, με όσα είναι καλό να γνωρίζουμε και να έτσι εντυπώνονται κάπως στα μυαλό μας και να έχουμε και υπόψη μας συνολικά το τι απασχολεί την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, την παγκόσμια κιόλας. Βάιος χειμώνας στη ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων και βέβαια οι καλοί συνάδελφοι από την άλλη άκρη της Κρήτης, από το Ηράκλειο, αναμεταδίδουν τα σήματα. Είναι ο Δημήτρης Στρατήγης στη ρύθμιση των ήχων και είναι και ο Γιώργος Βλαχάκης στην γραμματιακή μας υποστήριξη στα ανατολικά. Καλημέρα πανταχού, βέβαια και τα μεσαία, μην τα ξεχνάμε, 1512 χιλιόκυκλοι είναι στα AM για να μας ακούτε ακόμα και από σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση είτε στο επίγειο δίκτυο είτε στο ψηφιακό.

Λοιπόν, η ημερομηνία σήμερα είναι 5 Αυγούστου, η πέμπτη αυτή η ημέρα από τις πρώτες του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού, ημερολογιακά πάντα, διότι ειδικά εδώ στην Κρήτη το λέμε και το ξαναλέμε, φυσικά και δεν τελειώνει το καλοκαίρι τον Αύγουστο, φυσικά και έχουμε ακόμα καλύτερες ημέρες το Σεπτέμβρη, ακόμα και στις αρχές Οκτώβρη συνήθως, παραδοσιακά, οπότε είναι λίγο αστείο να το λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, στον θερμό αυτό μήνα, όπου σήμερα το ημερολόγιο γράφει ότι είναι της Αγίας Νόνας, Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου. Χρόνια πολλά στην Νόνα, χρόνια πολλά και σε όσους έχετε την τιμητική σας για κάποιο λόγο, είτε είναι αυτή γενέθλια, είτε κάποια επέτειος, να τη χαρείτε τη μέρα σας. Μέσα της εβδομάδας, πέμπτη μέρα του Αυγούστου, και κάπως έτσι ξεκινάμε.

Και στα καιρικά, από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά επανέρχεται και αυτό το έτσι βαθύ καλοκαιρινό κλίμα. Είχαμε μια μικρή ελαφριά υποχώρηση με ανέμους που βοήθησαν κάπως στο να υπάρχει μια ελαφριά έτσι δροσιά στην ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά όμως επανερχόμαστε στις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Από την Παρασκευή και μετά και όλας θα αρχίσουμε να χτυπάμε 35 έως και 37 βαθμούς στα νότια της Κρήτης. Για την ώρα σήμερα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια παράλια και στα κεντρικά, ενώ λίγο υψηλότερα, 34 στα νότια.

Και όσο είμαστε εμείς εδώ και παρακολουθούμε δυστυχώς τα πυρήνα μέτωπα πώς εξελίχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και σιγά σιγά είμαστε στην ευχάριστη και πολύ ελπιδοφόρα θέση να πούμε ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα συνολικά στην επικράτεια, σε όπου είχαμε πολύ δύσκολες προηγούμενες ημέρες και ώρες. Σταδιακά αρχίζει αυτή η δύσκολη διαδικασία της καταγραφής σε πρώτη φάση των ζημιών και βέβαια και της αποκατάστασης σταδιακά στα πυρόπληκτα σημεία. Βγαίνουν και οι ανακοινώσεις οι σχετικές για να υπάρχει αυτή η γρήγορη διαδικασία και η γραφειοκρατική αλλά και η πρακτική για τους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιός τους, κάποιοι που έχουν μείνει και εκτός εστίας, εκτός οικειών, καθώς αυτές έχουν ενδεχομένως καταστραφεί. Είναι αυτό το βασικό, το να γίνουν γρήγορα τα πράγματα όπως πρέπει και να πάμε μετά στην επόμενη μέρα, η οποία θα είναι αυτή η κλασική επόμενη μέρα, πώς θα μπορούμε να προφυλαχθούμε για τα επόμενα. Δεν είναι εύκολο να λυθεί αυτό, ούτε να απαντηθεί σαν ζητούμενο, αλλά δεν πάβει να μας απασχολεί και μετά από κάθε τέτοια μεγάλη καταστροφή μας κλονίζει κιόλας και προκαλεί και την οργή πολλές φορές. Το θέμα είναι ότι μετά κάπως γρήγορα ξεχνιέται, διότι έτσι είναι η ζωή. Πας από το ένα στο επόμενο χωρίς να έχεις χρόνο να αφομοιώσεις καλά-καλά. Όμως καλό θα είναι να μένει λίγο η διεκδίκηση η μαζική και γενικώς πώς οργανώνεται η κοινωνία μας και το κράτος μας, έτσι ώστε να μπορεί να μας προφυλάσει, να μας προστατεύει, αλλά στην τελική να ακόμα και κατόπιν εορτής, τις περισσότερες περιπτώσεις, να μπορεί γρήγορα να επαναφέρει έτσι μια κανονικότητα στις ζωές ανθρώπων που έχουν πληγεί. Μεγάλη συζήτηση φυσικά, δεν τελειώνει ποτέ, τουλάχιστον να μην την ξεχνάμε ακόμα και όταν περνάνε τα δύσκολα. Απ' την άλλη, στα πολύ έτσι γενικά και παγκόσμια έχουμε έναν πόλεμο σε εξέλιξη. Μπορεί να μην το μαθαίνουμε πολύ, γιατί εντάξει, ναι μεν κοντά στη γειτονιά την ευρύτερη που είναι εμπόλεμη, αλλά και αποστασιοποιημένη φυσικά, εφόσον δεν έχουμε άμεσα πλήγματα. Υπάρχουν νέες απειλές από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών για όξυνση των επιθέσεων, για γενίκευση και για πιο άγρια χτυπήματα, όπως είπε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News. Είπε ότι αν δεν ανοίξουν τα στενά του ορμούς σύντομα, πολύ σύντομα, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια. Προσφυλής η μέθοδος και η ρητορική που ακολουθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Απ' την άλλη βέβαια λέει ότι είχαμε και πάρα πολύ καλές συνομιλίες για να επιτευχθεί ένα είδους συμφωνία και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζει και η αμερικανική πλευρά, όπως αναφέρει ο ίδιος. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει έτσι και μια εκεχηρία και μια συμφωνία, αλλά απ' την άλλη και απειλές έτσι οξύτατες. Τι να σας πω. Δεν μπορούμε πλέον νομίζω να ψυχολογήσουμε κάποιες καταστάσεις. Δεν είναι δυνατό, δεν είναι εφικτό με την τακτική που ακολουθείτε. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα είναι τα πιο δύσκολα τα οποία έρχονται, καθώς εάν και εφόσον μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού δεν επιτευχθεί ένας είδους συμφωνία ή τέλος πάντων να καθοριστεί ένας είδους νέος δρόμος για την επόμενη μέρα, υπάρχει αυτή η αγωνία και ενώ ψυχημόνα στο βόρειο ημισφαίριο που θα έρθει για το πού θα κινηθούν οι τιμές, κυρίως τα καύσιμα, άρα θα έχουμε ενεργειακή έτσι, απειλή εισαγωγικά για όλο την Ηφείλιο. Αλλά φυσικά και γενικώς με τις αγορές να επηρεάζονται πολύ. Αυτή η περιβόητη ψυχολογία των αγορών επηρεάζεται πολύ από ρητορικές και ανακοινώσεις και δηλώσεις σε ύψιστο επίπεδο. Είναι λίγο αμφίβολο για το τι θα ακολουθήσει τον χειμώνα αυτό που θα έρθει, αν θα είναι δύσκολος ή όχι. Και βέβαια στα είναι χώρια για να κλείσουμε έτσι και να πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι, σε ένα ακόμα τραγούδι καλύτερα. Τα μάτια όλων και τα αυτιά είναι στραμμένα πλέον και μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί όπου αναμένεται το Πρωθυπουργικό Επιτελείο, το Κυβερνητικό Επιτελείο να κάνει τις ανακοινώσεις αυτές τις πολύ διαφημισμένες ως προς την εκτόνωση λίγο της κατάστασης που επικρατεί στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία. Να δοθούν κάποιες ελαφρύνσεις, να δοθούν κάποια βελτιωτικά μέτρα, οικονομικά κυρίως, για να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Αυτό είναι το μότο που υπάρχει και αυτή είναι και η έκπληξη που κρατάτε έτσι πολύ καλά, πολύ επτασφράγιστα, μέχρι να ανακοινωθεί από στόματος Πρωθυπουργού το πλήρες πακέτο των μέτρων που αναμένουμε.
Και βέβαια, αν και εφόσον επιβεβαιωθούν και τα σενάρια, ότι μετά την ανακοίνωση των μέτρων θα πάμε και για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Που βέβαια αυτό για την ώρα σε επίσημο βαθμό δεν επιβεβαιώνεται, και όχι απλά δεν επιβεβαιώνεται, απορρίπτεται κατηγορηματικά. Εκλογές την άνοιξη του 27, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Λοιπόν, και για σήμερα εξακολουθεί να είναι υψηλή η επικινδυνότητα κατηγορίας 3. Ο κίνδυνος, υψηλός κίνδυνος, κίτρινος συναγερμός δηλαδή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη, σε όλο το νησί. Είναι αυτό σύμφωνα που, με αυτό που δημοσιεύει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου προστασίας από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και βέβαια, ναι μεν, καθησυχαζόμαστε γιατί έχουν πέσει οι άνεμοι πολύ, γιατί είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα σε σχέση με άλλες ημέρες, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, δεν σταματάει. Και ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ένας μήνας που δίνει, έχει δυσκολίες με την εκδήλωση πυρκαγιών, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θέλει προσοχή πολύ, πάρα πολύ. Απ' την άλλη, είχαμε χθες και την ανακριτική διαδικασία, δηλαδή την απολογία ουσιαστικά ενώπιον ανακριτή και μετά και εισαγγελέα, για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορήθηκε για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο χωριό Κρύα Βρύση, Ρεθύμνο, εκεί όπου ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η όλη όλος εφιάλτης, προηγούμενη Τετάρτη ουσιαστικά. Βέβαια, η κατηγορία ήταν κακουργηματική, ωστόσο όμως μετά τις εξηγήσεις που έδωσε σε μια απολογία που διήρκησε περίπου 3 ώρες, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αυτούς της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της μηνιαίας εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και τη χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ώστε να παραμείνει ελεύθερος. Ενώ θα οριστεί και τακτική δικάσιμος βέβαια για την κατηγορία, δεν κατέπεσε δηλαδή, δεν αποσύρθηκε η ποινική δίωξη. Βέβαια, και επικαλέστηκε ότι ήταν ο ίδιος απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του και σε όσα ορίζει το πρωτόκολλο του ΔΔΕ, και μάλιστα δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται, όπως ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε, ενώ σε δηλώσεις που έκανε ο δικηγόρος Δημήτρης Αδριανόπουλος του ίδιου, το πόρισμα της ΔΑΕ, που κάνει την διερεύνηση δηλαδή και την προανάκριση για όλο το περιστατικό, μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο, δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση, όπως ανέφερε ο κύριος Ανδριόπουλος, ενώ σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Και βέβαια είναι όλα αυτά που ναι μεν προβλέπονται, κάποια πράγματα και γίνονται ή δεν γίνονται, αυτά διαπιστώνονται αργότερα με την ακροματική διαδικασία. Από εκεί πέρα όμως, αντικειμενικά τώρα, ναι μεν υπάρχει ζήτημα και ευθύνη όταν έχεις φθορές μεγάλες. Απ' την άλλη όμως έχουμε συνολικά ένα πολύ απαρχαιωμένο δίκτυο. Οπότε το να στοχοποιούνται άνθρωποι, δεν λέω ότι γίνεται σε αυτή την περίπτωση μόνο, αλλά συνολικά που κάνουν τη δουλειά τους όπως γίνεται, με όποια μέσα διαθέτουν, είναι μια τακτική η οποία καταλαβαίνουμε όλοι για τους λόγους που γίνεται, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή που είναι η αποκλειστικά υπέτη. Και στην τελική μπορεί και όχι η πολύ υπέτειε. Δηλαδή, στο βαθμό που τους αναλογεί, ναι, μεν έχουν μια ευθύνη, αλλά όταν έχεις μια επιλογή στρατηγική του κράτους να αγνοεί τέτοια περιστατικά, να έχουμε απαρχαιωμένο δίκτυο, να μην γίνονται σωστά υπογειοποιήσεις, να μην έχουμε φροντίδα σε τέτοιες περιοχές που περνάνε ηλεκτρικά φορτία, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, και οι άνθρωποι κάνουν όπως μπορούν τη δουλειά τους. Μπορεί κάποιος να την κάνει και κακά, δεν αντιλέγει κανείς, αλλά στην τελική πρέπει να υπάρχει μια διαβάθμιση έτσι στην ευθύνη και να μην έγκυται σε έναν μόνο άνθρωπο ή δύο ή τρεις, το να έχουμε ασφαλή δίκτυα ειδικά σε περιοχές υψηλής προστασίας και επικίνδυνες κιόλας στην τελική. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καταρτήσουμε ένα τέτοιο κράτος που θα μπορεί να ελέγχει ξανά και ξανά και να υπάρχει μια συνολική ευθύνη που να μπορεί να έχει μια παρουσία συγκεκριμένη ανά τα χρόνια, διαχρονικά δηλαδή και όλας μετά, και να μην έγκυται, ξαναλέω, σε μια μερίδα ανθρώπους που μόνο στην ευσυνειδησία τους να μένουμε στο αν θα έχουμε σωστά και ασφαλή δίκτυα. Εκεί πρέπει να είναι στρατηγική επιλογή του κράτους, ότι θέλουμε ειδικά ένα παραπάνω σε περιοχές επικίνδυνες να έχουμε πολύ σωστά δίκτυα. Και επειδή και η ιδιωτικοποίηση κάποιων φορέων εξ αυτών δεν βοηθά στο να ολοκληρώνεται αυτή η αποστολή του κράτους, νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο, ειδικά σε μεγάλους φορείς όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση της ίδρυυσης. Αν δεν έχεις έτσι μια οργάνωση σχετική που να είναι στον έλεγχο του κράτους και να πρέπει να είναι μόνιμη η στελέχωση
έτσι ώστε να μπορείς να έχεις και συγκεκριμένη αποστολή και κατάρτιση. Μην περιμένουμε με τα θαύματα και ευσυνειδησίες ανθρώπων απλά και μόνο καλή την πίστη και την καλή την καρδιά και την καλή το καλό του στο καθήκον. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να βάζουμε στο σύννεφο, έτσι.

Και σε σημερινή είδηση της τελευταίας στιγμής και όλα οριακά, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε, το μάθαμε τουλάχιστον, είχαμε μία, και έχουμε βέβαια σε εξέλιξη, μια μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών και ελεκτικών αρχών στην ευρύτερη περιοχή του Μηλοποτάμου, των Ανογείων κλπ. Έτσι ώστε να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνουν και καταγραφές στα Μητρώα για τα κτηνοτροφικά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την ΑΔΕ πλέον κλπ. Όμως παράλληλα σκοντάφτουν οι αστυνομικές αρχές, εισαγωγικά, που συνοδεύουν ουσιαστικά τους ελεκτές, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι δυνάμεις, πέφτουν πάνω σε φυτείες κάναβης. Συνολικά 17 φυτείες με 143 δενδρύλια εντόπισε χθες η αστυνομία σε διάφορα σημεία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Τα δενδρύλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και ενδέχεται να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, εξελίξεις σύν το χρόνο. Ενώ για τα χθεσινά έχουμε για την ώρα τουλάχιστον μία σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ιδιοκτήτης μίας εκ των φυτείων, και βέβαια αναμένουμε. Αναμένουμε τα επόμενα. Είδες καμιά φορά, έτσι σκοντάφτεις πάνω σε άλλα πράγματα. Για άλλα πας, άλλα ψάχνεις, αλλού πέφτεις πάνω.

0: Και πάμε να δούμε και τα της Ανατολής. Θα καλημερίσω και θα καλωσορίσω τον Γιώργο τον Παπαδάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στη Δύση.
0: Καλημέρα από τα Χανιά, καλημέρα στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι οξύμορο.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Και οριακά καμιά φορά δεν είναι οξύμορο και το Άγρια Δύση για άλλους λόγους.
1: Καλά, εντάξει, υπάρχει η Άγρια Ανατολή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε πολλά περιστατικά.
0: Είναι η Άγρια Δύση και η Μέση Ανατολή για όλους τους λόγους. Καταλαβαίνεις τους παραλληλισμούς. Καταλαβαίνεις.
1: Η Μέση Ανατολή το Ρέθυμνο.
0: Έτσι. Και τα πέριξε, ξέρεις, Αμάρι και Βορίζια είναι κάπου στα μέσα. Κάπου στα μέσα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Πώς είμαστε?
1: Λοιπόν, καλά είμαστε, καλά. Η δισογραφία δεν έχουμε έτσι κάτι πολύ. Καλύτερα δηλαδή, γιατί μετά από αυτά τις καταστροφές εκεί στο Ρέθυμνο, να ηρεμήσουμε λίγο. Βέβαια υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα που σχετίζεται και με όλη αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά και λοιπά, και το πώς κάποιοι τσέποναν χρήματα σε βάρος άλλων. Σήμερα λοιπόν συνελήφθησαν δύο αδέλφια σε χωριό του Μονοφατσίου, γιατί τους έγινε έλεγχος από υπαλλήλους και του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συνοδεία αστυνομικών βέβαια. Έτσι, αυτές οι εικόνες δηλαδή είχαμε στα Ζωνιανά την προηγούμενη
0: εβδομάδα. Σωστά, ναι.
1: Έτσι, τι ήταν τώρα εδώ, δήλωναν 2-3 χιλιάδες ζώα, δεν ξέρω ακριβώς πόσα. Περίμενα, θα σου πω ακριβώς. Α, όχι, όχι 3 χιλιάδες, υπερέβαλα. Ο ένας αδελφός είχε δηλώσει 250 πρόβατα, του βρήκαν μόλις 100. Ο άλλος είχε δηλώσει 300 και δεν του βρήκαν κανένα.
0: Α, εντάξει.
1: Ωραία,
0: τουλάχιστον εντάξει, είναι τριψήφια αριθμό, δεν είναι κάτι χιλιάδες.
1: Σκέψου τώρα πόσα χρήματα είναι παραπανήσια που δεν έπρεπε να λαμβάνουν. Γιατί άλλο να λάβεις επιδότηση για 100 ζώα και άλλο για 250 και άλλο για 300 και άλλο για 0.
0: Προφανώς ειρωνεύομαι και αστειεύομαι τώρα, τέλος πάντων, δεν είναι αστείο.
1: Ναι, ναι, το κατανοητό. Εντάξει, γελάμε και λίγο πικρά με τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, γιατί βεβαιώνεται.
1: Ξυπνάδες ανθρώπων που είχαν βρει και έκαναν. Τώρα αυτά έχουν κοπεί.
0: Αυτό επιβεβαιώνεται την πρώτερη κατάσταση, έτσι, ότι κάπως κάποιοι έκαναν, κάπως κάπου γινόνταν όλα αυτά.
1: Καλό είναι περικλεί να το καταλάβουν οι περισσότεροι και αν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν τουλάχιστον ένα μέρος των ποσών, γιατί θα φτάσει σε όλους ο
0: σίγουρα
1: έλεγχος. Δεν θα υπάρξει δηλαδή κτηνοτρόφος στην Κρήτη που να μην δεχθεί, να μην υποστεί όπως θέλουμε, όποιο ρήμα θέλουμε να χρησιμοποιούμε, να μην βρεθεί υπό έλεγχο. Οπότε, αν έχει κάνει ατασφαλίες, για να το πω εύσχημα, θα κληθεί στη χειρότερη, στην καλύτερη μάλλον, να επιστρέψει χρήματα. Εάν τώρα είναι εξόθαλμο τα πράγματα ως περιπτώσεις, θα πάει και φυλακή. Τουλάχιστον θα πάει αυτόφορο, θα ταλαιπωρηθεί και
0: λοιπά. Να διαπιστωθεί όλη η διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι κρίμα. Δεν είναι, πώς να το πω, ντροπή της κοινωνίας ότι φτάνουμε σε διαδικασίες, δηλαδή να έχει γίνει ένα τέτοιο τεράστιο ζήτημα, όχι μόνο ελληνικά, σε ελληνικά δεδομένα, ευρωπαϊκά.
1: Περικλεί, πραγματικά.
0: Για να έχουμε δηλαδή τώρα κατόπιν εορτής ελέγχους και λοιπά.
1: Ήταν μια
0: και
1: περίοδος πολλών ετών, δύο και τριών.
0: Φυσικά.
1: Πάει πολύ πίσω και μην ξεκινήσω από την ιστορία με τα πανογραψίματα στις ελιές.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει αναμάρτητος.
0: Βεβαίως.
1: Ελάχιστοι είναι αναμάρτητοι. Έτσι. Είχαν βρει κάποιοι, ήταν και ένας τρόπος που, αν το θέλετε να τα λέμε και στα ίσια, το κράτος τότε έκανε. Το κράτος, έτσι δεν λέω για η τυχή κυβέρνηση.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Έκανε τα στραβά μάτια για να εισρέει χρήμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραπανίσιο. Λοιπόν, αυτό τώρα έφτασε στα όρια της πλήρους και κανονικής εξαπάτησης, έτσι. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το περίφημο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι οι άνθρωποι χωρίς διαπλοκές, χωρίς κλπ. Κλπ. Αφού έβλεπαν ότι το έκανε ο γείτονας, το έκανε
0: και
1: αυτό.
0: Φυσικά, εδώ πέρα μόνο που δεν το
1: τόσο, τόσο απλό είναι.
0: Δεν τους ανάγκαζε.
1: Δηλαδή, καθέξινε εγκληματίες, δεν μιλάμε για καθέξινα απατεώνες. Απλώς βλέπουν ότι το κάνει ο γείτονας, παίρνει αυτό, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. 100 πρόβατα έχουμε, ας δηλώσουν 500. Αφού κι άλλος και 500 και δηλώσει 800, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς. Τόσο απλό είναι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εφόσον δεν υπήρχε έλεγχος, δεν υπήρχε καμία διαδικασία να απολογηθούν για όσα ψευδώς δηλώναν.
1: Όχι, είδαμε τις δυσκολίες στους ελέγχους. Δηλαδή, όταν χρειάζεται αστυνομική συνοδεία για να πάνε υπάλληλοι μιας αρμόδιας υπηρεσίας, που είναι εντεταλμένοι, έτσι, και παρεποδίζονται, παρενοχλούνται, απειλούνται, φεύγουν τα πρόβατα, εξαφανίζονται, δεν βρίσκουν τους κτηνοτρόφους, ενώ όταν λάβει πρόσκληση, γιατί είναι κατ' όμοιο πρόσκληση ο έλεγχος. Ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να είναι παρόν, διαφορετικά διώκεται. Έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Δεν υπήρχε καμία δίωξη, υπήρχε έτσι μια ασυδοσία, ένα ξεχαρβάλωμα του κράτους, του κρατικού μηχανισμού, αν θέλεις. Και αυτό είχαμε τα φαινόμενα αυτά.
0: Και τώρα πέφτει ο Πέλεκης, για να το πούμε πολύ απλά
1: τώρα
0: και λαϊκά.
1: Τώρα πέφτει ο Πέλεκης. Τώρα ήρθε η ώρα της...
0: Κάθε καρτεργάρης...
1: Απονομίζει δικαιοσύνη.
0: Κάθε καρτεργάρης στον πάγκο του.
1: Πάνου. Η ώρα του πάνου.
0: Και έχουμε λοιπόν, βέβαια και μια οξυνσίστα μεταναστευτικά. Τώρα διαβάζω και εγώ συνεχώς
1: ναι,
0: τις ανακοινώσεις.
1: Είχαμε 49, αν θυμάμαι καλά τώρα πριν λίγο, που εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου και αποβιβάζονται στον Κόκκινο Πύργο. Και το πρωί είχαμε ένα ανάλογο αριθμό, θα με συγχωρήσω που δεν θυμάμαι τους αριθμούς, νομίζω ότι ήταν 38-39, που εντοπίστηκαν νότια της Ιεράπετρας και έχουν αποβιβαστεί εκεί στο λιμάνι. Μιλάμε για δύο σκάφη δηλαδή.
0: 45 βλέπω τώρα.
1: Ναι, η τωρινή φουρνιά.
0: Η τωρινή έτσι. Φουρνιά, σωστά. Ναι. Και νωρίτερα, κάτσε να σας πω γιατί το βλέπουμε και εμείς 39. Παράλληλα. Είναι 56 στο Κόκκινο Πύργο.
1: Ναι.
0: Και άλλοι 45 και 56, αυτό είναι. Και
1: 45 και 56, αυτό είναι. Ναι.
0: Αργά το βράδυ της Τρίτης είχαμε σε εμάς, στην περιοχή της Γάβδου, σε εμάς, ενώ διοικητικά
1: ναι,
0: σε εμάς.
1: Ναι. Είχαμε και ένα ναυάγιο Μεσοπέλαγα, έτσι, προχθές.
0: Αυτό το είχαμε, ναι, ήταν σε εξέλιξη ναι. Που βέβαια ήταν απορία στο πώς έγινε όλη η διαδικασία. Διότι ήταν σε διεθνή δεδομένα, αλλά έσπευσαν εκεί τότε λιμενικά της λιβικής κυβέρνησης.
1: Και ελληνικά και
0: κατόπιν.
1: Και της
0: σωστά. Ήταν μεικτή η. Η επιχείρηση.
1: Πρέπει να γίνεται, γιατί μιλάμε για διεθνή.
0: Αυτό πήγα να πω, μου έκανε εντύπωση ότι ήταν δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις τέτοιες, μόνο το ελληνικό, λιμενικό και ίσως και πολεμικό ναυτικό εντόπιζε.
1: Και λίβη, είναι αυτό που λέμε, ότι και είναι και ένας λόγος προφανώς που βλέπουμε να έχουν μειωθεί οι ροές. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε βαρκούλες με 30, 40, 50, αλλά δεν έχουμε τα 500-800 που μας έρχονται.
0: Τη μαζικότητα αυτό
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν έχουμε αυτή τη μαζικότητα. Προφανώς κάτι πάει να γίνει στη Λιβύη, μετά και το χρήμα, γιατί όλα κινούνται από το χρήμα. Δηλαδή έχουν ενισχυθεί και οι δύο λιβικές κυβερνήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να ελέγξουν τις ροές. Έτσι.
0: Και είναι και βέβαια μετά τα όσα είδαμε στη Θέουτα που εντάξει.
1: Θέουτα, ναι. Βέβαια.
0: Δεν αφήνουν ασυγκίνητους. Και βέβαια το είπε και η Χανιώτσα, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, σε Βολιδάκη, και το πρωί στις συνδέσεις, την εκπομπή του Earth News, ότι δεν μπορεί η χώρα να κάνει μια μεταναστευτική πολιτική μόνη της, δεν μπορεί να αποφασίζει και να πράττει μόνη της. Ζήτησε νέα ενίσχυση φυσικά και από τη Frontex, αλλά είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή στρατηγική. Η Ευρώπη
1: πάντως
0: χρειάζεται
1: συνολικά
0: αυτή.
1: Συνολικά έχουν υιοθετηθεί οι ελληνικές προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γιατί τρώγαμε εμείς, συγγνώμη.
1: Ο
0: το...
1: πλήρωσε, να το πούμε, γιατί δέχτηκε βολές και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 22 μάλλον, από τα 22 τα 27 κράτη. Μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, του έριξαν κριτική. Και η Γαλλία και η Γερμανία, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το μεταναστευτικό, με τη λογική ότι έδωσε άδειες παραμονής πολύ εύκολα σε μερικές χιλιάδες μετανάστες. Νομίζω δεκάδες χιλιάδες.
0: Και βέβαια δηλαδή. Ήταν και πιο ισχυρή κριτική από την Ιταλία που συνορεύουν κιόλας και είχαν ζητήματα. Συνορεύουν, δεν συνορεύουν, εννοώ ότι είναι.
1: Δεν συνορεύουν, είναι, είμαστε οι τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού
0: Νότου.
1: Αυτό που
0: δέχονται τον υψηλότερο
1: αριθμό. Δεχόμαστε κατεξοχήν το μεταναστευτικό κύμα, τις μεταναστευτικές ροές.
0: Αυτό απλά μετακυλεί το πρόβλημα και στην Ιταλία, αν δίνει
1: ακριβώς,
0: η επόμενη χώρα στα παράλια, ας πούμε, κάπως.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, παρεμβάλλεται η Γαλλία. Ξέρω γεωγραφία, δεν είναι εκεί το θέμα. Απλά είναι πιο κοντινές, έτσι ώστε τα ταξίδια, αν ξεκινήσουν από αυτό το σημείο, το Γιβραλτάρ, ας πούμε, και αρχίζουν και περνάνε στην Ισπανία, πολύ εύκολα θα ευνοηθούν και ταξίδια και προς την Κορσική και προς τη Σαρδινία και προς την Ιταλία.
1: Είναι και τα μικρά νησιά, η Λαμπεντούσα και η Παντελερία, που ανήκουν στην Ιταλία. Και, δηλαδή, πώς έχουμε στη Γάβδο εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Από τη στιγμή που μετανάστες όλοι από τη Λιβύη ή από την Αλγερία, κυρίως από τη Λιβύη, βέβαια. Και πατήσει πόδι στην Παντελερία, που είναι ένα πολύ μικρό νησάκι και πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Διεκδικεί τα ίδια με τα.
1: Έχει βρεθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος, τέλος. Πώς έρχεται εδώ στην Γάβδο, ή στην Γαβδοπούλα μπορεί να έρθει. Είναι ευρωπαϊκό έδαφος, τέλος. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό τρόμαξε η κυρία Μελώνη, που έχει ένα πιο συντηρητικό προσανατολισμό στο μεταναστευτικό. Πιεζόμενη και από την κοινή γνώμη, κακά τα ψέματα. Να λέμε
0: ναι, φυσικά. Μάτρωνε το φόρτο τόσο χρόνια, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι σαν να λες.
1: Έχουν μια διαφορετική σχέση με τους Άραβες. Είναι γειτονιά τους, είχαν 700 χρόνια Άραβες στην Ιβηρική Χερσόνησο.
0: Ναι.
1: Αντιστρόφως στη συνέχεια για σχεδόν ένα αιώνα ήταν υπό αποικιακό καθεστώς το μισό Μαρόκο, Έτσι. Δηλαδή ήταν κτίση της Ισπανίας. Έτσι, γι' αυτό και έχει μείνει και η Θεούτα και η Μελίγια στη.
0: Και έμπαινε το Ισπανικό κράτος, έμπαινε κανονικότατα μέσα στην Αφρικανική Ήπειρο. Οπότε είναι άλλη σχέση. Τώρα όμως μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια. Το οποίο θα είναι ντόμινο εξελίξεων και στους υπόλοιπους. Γι' αυτό και είχαμε και την άμεση αντίδραση.
1: Τον κύριο Σάντσεθ, ο οποίος έσπευσε κατόπιν εορτής, βέβαια, να στείλει στρατό κλπ. Γιατί αντιλήφθηκε το πρόβλημα. Δεν μπορεί να
0: δέχεται
1: μέσα σε 24-60.000 ανθρώπους και μάλιστα από αυτούς να έχουμε μετρήσει και 80 νεκρούς, έτσι.
0: Ναι,
1: σχεδόν
0: ναι.
1: 80.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι πράγματα αυτά.
0: Όχι. Πήγε για πιο ανθρωπιστική προσέγγιση. Μπράβο, το Ισπανικό κράτος, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν
1: γιατί
0: αυτό.
1: Είναι οι άνθρωποι ακριβώς αυτοί που έχουν τη ζέση να έρθουν σε έναν τόπο που νομίζουν ότι θα κάνουν χρήματα, ότι θα έχουν καλύτερες ειδικές διαβίωσης, που σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και με τα επιδόματα ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι στην πατρίδα τους.
0: Διεκδικούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό είναι
1: ακριβώς
0: το κύριο, ούτως ή άλλως. Απλά όταν γίνεται άκρατα και όταν έχεις χώρες όπως η δική μας και η Ιταλική που έχει δεχθεί αυτή την πίεση πολλά χρόνια τώρα. Έχουμε ξεπεράσει τα 10 χρόνια με το πόσο αυξημένες οι πιέσεις είναι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Και έχουμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες απορρόφησης.
0: Ακριβώς σε σχέση με.
1: Και η Ιταλία πλέον έχει κορεστεί και η Ισπανία έχει κορεστεί. Κακά τα ψέματα. Εδώ η Γερμανία ξεκίνησε αντίστροφα και προσπαθεί να βρει τρόπους να διώξει μετανάστες, γιατί τους χρησιμοποιούσαν όλοι με την καλή έννοια, δεν θα πω με την κακή.
0: Ως ανθρώπινο δυναμικό, χέρια, ναι,
1: ακριβώς. Ακριβώς. Μα το ίδιο συμβαίνει και εδώ σε έναν βαθμό, αλλά εδώ έχουν κλείσει οι θέσεις εργασίας, να το πω. Δεν έχουμε χώρο.
0: Το ζήτημα είναι αυτό, νομίζω, που το έβαλε και η υφυπουργός, ότι είναι η ώρα τώρα ξανά και ξανά να μην φεύγει δηλαδή από την συζήτηση και από την ατζέντα η κοινή στρατηγική, κοινές πολιτικές, ενίσχυση των περιοχών που δέχονται την πίεση την αυξημένη, διότι εντάξει το ότι θα έχουμε και κλειστά σύνορα όπως παραμένουν σε εισαγωγικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι από την αντίπερα όχθη της Μεσογείου που περιμένουν, είναι κατά δεκάδες χιλιάδες. Οπότε αυτό δεν θα λήξει απλά και μόνο επειδή
1: τα κλείσει. Έχουν ελεγχθεί οι ροές από το Ανατολικό
0: για την ώρα, για την ώρα.
1: Για τον Εύρο. Για την ώρα, γιατί συγκατανεύει και η τουρκική κυβέρνηση, έχει γίνει δουλίτσα εκεί πέρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι,
0: έχουν
1: δεν
0: λάβει τα κονδύλια
1: μόνο
0: και τα.
1: Βεβαίως. Απ' την άλλη, είναι πολύ πιο εύκολο ένα σκάφος που φεύγει, το έχουμε ξαναπεί, από τις τουρκικές ακτές. Το εντοπίζεις έγκαιρα, γιατί μιλάμε για 2-3 μίλια απόσταση.
0: Έτσι.
1: Το φρενάρεις στα διεθνή υδατά και το υποχρεώνεις με τη βοήθεια και των Τούρκων πια να επιστρέψεις πίσω. Γιατί αυτό λέει ο νόμος, αυτή είναι η συμφωνία. Εδώ όμως δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Εάν εντοπίσεις τη Λέμβο 20 μίλια νότια της Κρήτης, δεν μπορείς να τους πεις γυρίστε πίσω, θα πνιγούνε. Ή θα πεθάνουν από την πείνα ή τη δίψα. Έχουν πολλά τραγικά περιστατικά. Έτσι.
0: Είναι ζητήματα τα οποία απλά αυτό δεν πρέπει να φεύγουν από την πρώτη προτεραιότητα στην επίλυση, στη διαδικασία του. Οπότε αυτό είναι το ζήτημα. Το κέριο είναι αυτό και το να μην παρεκκλίνουν κάπως σε σχέση με τις κοινές επιδιώξεις. Και βέβαια με το πού είναι το πρόβλημα, έτσι. Να μην ξεχνούν, επειδή κάποιοι δεν δέχονται, ας πούμε, την ίδια πίεση, η Βρυξέλλες ή το Βερολίνο, να το θεωρούν δευτερευούς σημασίας. Δεν είναι έτσι. Είμαστε με τη στον τοίχο
1: του. Συνέβαινε.
0: Για πολύ καιρό.
1: Αυτό συνέβαινε για πολύ καιρό. Δεν αντιλαμβανόντουσαν δηλαδή οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, τι ακριβώς συμβαίνει στον Νότο και τι προβλήματα υπάρχουν. Γιατί τυχαίνει και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου είναι κατά τι πτωχότερες από ότι οι χώρες του Βορρά. Ακόμη και η βιομηχανική Ιταλία που είναι μια χώρα δύο ταχυτήτων. Έτσι έχουμε
0: Βορρά-Νότο,
1: η Ιταλία που είναι μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή χώρα, αλλά με την πλήρη έννοια. Μπορώ να πω ότι είναι αναπτυγμένη ως και η Γερμανία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τον Ιταλικό Νότο, ο οποίος είναι περίπου σαν την Ελλάδα, όπως συμβαίνει και στην Ισπανία.
0: Έτσι,
1: ο Βορράς, δηλαδή η Καταλωνία, Μαδρίτη και πάνω, Λεόν κλπ. Είναι εξαιρετικά αναπτυγμένες βιομηχανικές περιοχές. Αν πας νότια προς Ανδαλουσία κλπ. Έχεις άλλη μια Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά εκεί πέρα.
0: Αυτό είναι το ζήτημα το μεγάλο. Αυτό είναι η αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το εξαντλήσαμε και αυτό εμείς σαν πρώτη γραμμή. Αλλά ναι, πραγματικά είναι ζήτημα το οποίο ναι, είναι χαμηλότερα σημαντικό σε σχέση με πέρυσι, ενώ με τις ροές να είναι πιο περιορισμένες και πολύ πιο ελεγχόμενες.
1: Ναι, είναι πιο ελεγχόμενες, μάλλον.
0: Απ' την άλλη, όμως, κανείς δεν σου λέει ότι δεν μπορεί να γίνει ένα μπραφ.
1: Μα φυσικά.
0: Και ξαφνικά να έχουμε τα ίδια και χειρότερα. Οπότε
1: θυμάστε πέρυσι τι είχε γίνει στην Αγία Γαλλία με το πλοίο εκεί που ήταν, πώς ήταν, 700 ήταν μέσα.
0: Νομίζω πάνω από 600 σίγουρα.
1: Ναι. Και στηβάχτηκαν οι άνθρωποι μέρες στο λιμενοβραχείο να στο Ρέθυμνο.
0: Και δεν ξέρουν τι του κάνουν, πραγματικά. Τραγικές εικόνες. Τραγικές. Τέλος πάντων. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα, αλλά καλό θα είναι να τα έχουμε ψηλά, να τα κρατάμε ψηλά και στη διεκδίκηση για να μπορούμε να τα ελέγχουμε όσο γίνεται και σε κοινό πεδίο ευρωπαϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ να παραμείνει έτσι η επικαιρότητα πιο χαλαρή. Και την καλημέρα μας από τα δυτικά, στα ανατολικά. Ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Και έχουμε και άλλη μια υπόθεση η οποία έχει έτσι συνταράξει κάπως, καθώς υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη από...

του φορέα που διαχειρίζεται τον Εθνικό Δρυμό, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚΑ. Η καταγγελία, όπως ανέφερα, αναφέρει ότι κάπως σαν να έγινε τσιμπούση με το ψημένο κρικρί. Και βέβαια όσοι γνωρίζουν την υπόθεση ή μπορούν να την καταλάβουν, αναφέρουν ότι δεν μπορεί να το έκαναν αυτό επισκέπτες. Ωστόσο, το ανακριτικό έργο συνεχίζεται, έχει λάβει διαστάσεις και μάλιστα η Διεύθυνση Δασών κάνει την όλη ανάκριση ουσιαστικά για να δουν πώς έχει γίνει αυτή η καταγγελία και αν έχει γίνει όντως αυτή η πράξη. Και από ό,τι λέγεται θα υπάρχουν εξελίξεις άμεσα.

δεν χρειάζεται καν να αναφέρω ότι ο κριτικός έγαγρος είναι προστατευόμενο είδος, φυσικά. Δεν είναι θέμα τέτοιο του αν είναι ή δεν είναι, έτσι. Δεν είναι απλά ένα γρίμι. Και βέβαια δεν είναι και η κυνηγητική περίοδος σε εξέλιξη. Ένα παραπάνω και να ήταν. Και σαν είδηση που τη βλέπω τώρα να παίζει, είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη βλάβη σε αγωγό ίδρευσης στην περιοχή της οδού Μάρκου Μποτσόρη στο κέντρο των Χανίων, εν πάση περιπτώσει, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η υδροδότηση σε πολλές περιοχές του κέντρου, με την ΔΕΙΑΧ να ενημερώνει ότι είναι σε αποκατάσταση η βλάβη, το συνεργείο βρίσκεται εκεί και αναμένεται εντός του επόμενου διόρου να έχει αποκατασταθεί και να έχει έτσι επανέλθει και η υδροδότηση. Μακάρι, τώρα τι να πω. Υποτίθεται ότι κάνουμε εργασίες ξανά και ξανά για να αποφεύγουμε τέτοιες βλάβες και ειδικά σε σημεία τα οποία η αλήθεια είναι ότι είχαν προσφάτως γίνει οι αντικαταστάσεις στους αγωγούς ίδρευσης. Μακάρι να είναι όλο και λιγότερες τέτοιες βλάβες και ειδικά μέσα σε πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση, σε ζώνη που είναι στο πικ της και βέβαια όλη η λειτουργία της πόλης επηρεάζεται είτε στα καταστήματα, είτε στα νοικοκυριά, είτε και στα καταλήματα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή Ριτζιανή. Αύριο, καλώς έχω των πραγμάτων, θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να προσέχετε, να είστε καλά. Για και χαρά σας.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: να φεύγει για τα ξένα, για το καλό μου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκαίρι.

0: Κασπάροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Γκόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Υπέροχη. Orange Blossom από τη Γαλλία, φτιαγμένη από τον Pierre Jean Sabot. Το 1993 στην Νάν της Γαλλίας, άλλαξαν σχήματα από τότε, δεν ηχογραφούν συχνά, αλλά είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ένα τρίο που κρατάει ακόμα αναμένο το φανό της World Music, φέρνοντάς τη στο σήμερα με έναν πολύ ωραίο, πολύ δυναμικό και δημιουργικό τρόπο. Ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6 στη συντονισμένη, μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε και από το cosmosradio.gr και μέσα από το Ερτέκο, άπειροι τρόποι να μας ακούτε. Μας ακούτε και από το αυτοκίνητο σας παντού στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτεται DAB Plus, γιατί το Κόσμος εκπέμπει και μέσω DAB, όπως βέβαια και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα και της ΕΡΤ, αλλά και τα ιντερνετικά μας ραδιόφωνα. Μπορείτε να ακούτε και Κόσμος Jazz μέσα από το DAB του αυτοκίνητου σας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, μέχρι τις 12, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με την Χρυσαντωνιάδου στον ήχο.

Από τα παλιά και αγαπημένα του κόσμου, σε αυτό εδώ από το 2002, σχεδόν όσα χρόνια είναι και αυτός ο σταθμός στον αέρα, η Αντριάννα Καλκανιώτο και το Πέλους Άρες. Από ένα πολύ ωραίο άλμπουμ που λεγόταν Καντάντα τότε. Και από την Βραζιλία λοιπόν των αρχών του 2000, στην Βραζιλία τη σημερινή που κρατάει βέβαια έτσι κι αλλιώς τον ήχο της σάμπα και της μπόσα νόβα ζωντανό, όπως κάνει η Μαρί Φρόες. Ντόνα Ντουμάρ, από το φρέσκο, μόλις την Παρασκευή κυκλοφόρησε άλμπουμ της Μαρί Φρόες. Εσκίνε το σόλ λέγεται το άλμπουμ. Και αυτό εδώ, το Ντόνα Ντουμάρ, η κυρά της θάλασσας, είναι ίσως το πιο χορευτικό, το πιο...

Αυτή η υπέροχη και πολύ πραγματική ιστορία που αφηγείται σε αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο ωραία που έχει γράψει ο Bruce Springsteen στο μότιτλο άλμπουμ του 1980, το The River. Μια πρόωρη εγκυμοσύνη και ένας γάμος στα γρήγορα σε μια Αμερική που η οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 70 οδηγεί πολλούς είτε στη φτώχεια είτε να κάνουν σκληρές δουλειές, δύο και τρεις ενδεχομένως την ίδια ημέρα, για να μπορέσουν να επιβιώσουν ήδη ή να συντηρήσουν μια οικογένεια η οποία έρχεται έτσι ξαφνικά, και από εκεί που είσαι ένας έφηβος με την αγαπημένη σου βρίσκεσαι πατέρας, σύζυγος και οικογενειάρχης να προσπαθεί να συντηρήσει την οικογένειά σου. Πραγματικές ιστορίες πάνω στις οποίες ο Bruce Springsteen έκανε τη σπουδαία καριέρα του, αλλά εξέφρασε και ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής, της εργατικής τάξης της Αμερικής, η λεγόμενης blue collar.

Who's Making Love, η μεγάλη επιτυχία του Johnny Taylor από τα τέλη της δεκαετίας του 60, νομίζω 1968 έχει ηχογραφηθεί. Και με το The Seed και τους Roots μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 11.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέπτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη Δυτική Αττική σε επιφυλακή για αναζωπυρός, σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλη, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότησης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Μάχη των εθελοντών για τα εκατοντάδες πυρόπληκτα ζώα Σεβίλια και Μέγαρα, μεγάλη ανάγκη για στήριξη και φιλοξενία. Στη διάσωση 56 μεταναστών νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Ανασύρθηκε σωρός άνδρα κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης, εξετάζεται ενώ 8ος Γερμανός που αγνοούνταν μετά την παράσυρση ιστιοφόρου την περασμένη Κυριακή. Από το μεσημέρι υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Και ο καιρό, ζέστη και ισχυρό, μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 94,8.

0: Σάχαροφ Στέλλαρ, Κάτε Κόστανη, Κόρα Μπρέκοβιτ, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

0: Black Pumas. Αυτό ήταν το Fire και σήμερα είναι η ημέρα των καταγραφών, η ημέρα της αναγνώρισης τι ακριβώς άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν ακόμα κάποιες εστίες, υπάρχουν εστίες με καπνό κυρίως, όχι με φωτιά αυτή τη στιγμή, και είναι μια μέρα σήμερα που επίσης είναι πολύ επικίνδυνη για πυρκαγιά και στην Βιωτία και στην Εύβοια και στην Αττική εννοείται, και στη Χίο και στη Λέσβο επίσης από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, κατάσταση είναι λίγο, και οι εικόνες δηλαδή είναι λίγο μαύρες κυριολεκτικά και μεταφορικά, και καμένα σπίτια και καμένες εκτάσεις, καμένα δέντρα, και επίσης αυτοψία στο τι ακριβώς έχει προκαλέσει τις μεγάλες πυρκαγιές. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα οφειλόταν σε βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης, μέσω δηλαδή είτε της παροχής ρεύματος από τις αναμονογεννήτριες στο χώρο στον οποίο πηγαίνει το ρεύμα που παράγεται από εκεί, είτε γενικότερα στο δίκτυο ηλεκτρικού σε διάφορες περιοχές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, σταθερό πρόβλημα κάθε καλοκαίρι. Big Blow και ένα μεγάλο φιλί στους φίλους μας ακούνε από μακριά, εκτός Αθηνών. Μας ακούνε μάλιστα και μας στέλνουν και μηνύματα από το Αμίντεο. Big Blow, Manu Dibango. Για 21 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας. Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρυσούλα Αντωνιάδου στον ήχο.
1: Singapore.

Ο σπουδαίος και αγαπημένος ο Ραούλ Μάλο και η Mavericks, ο Ραούλ Μάλο που έφυγε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, από ό,τι θα θέλαμε, από καρκίνο πριν από 1,5 χρόνο νομίζω. Αυτό ήταν το Ρεκουάριδος, οι αναμνήσεις, και πάμε στην Αφρική. Ένας από τους μεγαλύτερους στάρ που έβγαλε το Κονγκό, το πρώην Ζαΐρ δηλαδή. Και αυτός έφυγε νωρίς, αλλά από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας που έδινε στο Αμπιτζάν, στην ακτή του Ελεφαντοστού, ο Πάπα Γουέμπα.

Τεράστια μορφή της κονγκολέζικης ρούμπα, ο Παπαγουέμπα, ένας από τους πρώτους μεγάλους αφρικανούς στάρ για την εταιρεία Real World του Peter Gabriel από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Αυτό εδώ το Show Me The Way ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Παπαγουέμπα που ήταν και ηθοποιός, ήταν μια πολύ ισχυρή μορφή. Μάλιστα η μητέρα του ήταν επαγγελματίας μυρολογίστρα στην Κινσάσα. Το 2003 είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί στην Γαλλία για υποτιθέμενη βοήθεια σε παράνομη μετανάστευση, καθώς υποτίθεται ότι χρησιμοποιούσε τα διαβατήρια των μουσικών του για να μπαίνουν παράνομα μετανάστες από το Κονγκό στη Γαλλία. Μετά από λίγο βγήκε βέβαια και καθόλου δεν επηρέασε την καριέρα του όλο αυτό, όλη αυτή η περιπέτεια. Λοιπόν, για κάπου εδώ σας αφήνω, γιατί σε λίγο ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, τη Μανουέλα, τη Χρυσούλα, όλους εσάς που κάνατε εδώ έτσι το 2 ώρα αυτό πολύ πιο ευχάριστο. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στον ήχο. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, και θα είναι και αύριο στις 10 το πρωί μαζί σας. Για τη χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκλήρωτο

Σπάροφ Στέλλα. Κατεπόστανη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση mortelia.

το καλοκαίρι είναι μια πολύ ωραία εποχή, τουλάχιστον αυτή η περίοδος του καλοκαιριού, όταν αδειάζει η πόλη, μένεις μόνος, δεν έχεις πολλά, άρα μένει χρόνος αρκετός. Είναι μια ωραία εποχή για να ξαναθυμηθείς πολλές παλιές αγαπημένες φωνές, να ξαναθυμηθείς πολλά παλιά αγαπημένα τραγούδια, να δεις τι ξέχασες κάποια χρόνια που ήσουν περισσότερο στο μαγκανοπήγαδο των καινούριων και να θυμηθείς λίγο ορισμένες ωραίες φωνές, όπως αυτή εδώ της Macy Gray, μια αδικημένη από την ίδια και από τον τρόπο που έζησε φωνή, αν θυμηθεί κανείς πώς ξεκίνησε με αυτό εδώ το κομμάτι, τρελό κομμάτι, το I Try, 1999, πριν από 26-27 χρόνια. Σήμερα η ίδια γιαγιά πλέον, δεν ηχογραφεί μόνο, εξακολουθεί να ηχογραφεί μόνο ωραία τραγούδια, αλλά γράφει και αυτοβιογραφικά τραγούδια. Κάποια στιγμή που ήταν έγκυος είχε γράψει, ηχογραφήσει το I Miss The Sex. Τώρα που το σώμα της επανήλθε, λέει ξανά I'm Too Sexy. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το I Try, ένα από τα παλιά κομμάτια. Είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6. Η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 5, είναι Αύγουστος πια. Και ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, η Χρυσούλα Αντωνιάδη επίσης στην παρέα σας. Μάλιστα πριν μπω, μου έκανε και μια πολύ ωραία δίλεπτη ανάλυση για το παιχνίδι του Γαύρου χθες το βράδυ. Είναι ειδική ολυμπιακολόγος, μου εξήγησε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, πότε θα αρχίσει να παίζει μπάλα η ομάδα. Τα έκανε όλα με έναν τρόπο τέλος πάντων εξαιρετικό. Είναι εδώ στη φροντίδα του ήχου. Καλημέρα σε όλους. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τι γίνεται στα παρασκήνια του Ολυμπιακού, είναι η Χρυσούλα.

Έτερος Καπαδόκης, δηλαδή ο Σωτήρης Παναγιώτου, μου λέει: θες να βγεις έξω να σου κάνω κι εγώ μια δίλεπτη ανάλυση για την ΑΕΚ. Είναι η περίοδος αυτή, παλιότερα ήταν κάποιες εποχές που ήταν πολύ έτσι δυνατές. Όλος ο Αύγουστος οι περισσότεροι που διαβάζανε εφημερίδες δεν διαβάζανε καν πολιτικές. Ήταν η περίοδος που σε όποια παραλία και να πήγαινες, μαζί με τα βιβλία τέλος πάντων ή οτιδήποτε άλλο, υπήρχε μια αθλητική εφημερίδα. Κυρίως αυτή που δεν ήταν τόσο οπαδική, οπότε έπεφτε πάρα πολύ κουβέντα γύρω από τις μεταγραφές και τις προετοιμασίες των ομάδων και πολλά πολλά ακόμα. Οι αγώνες όμως ξεκινάνε πολύ πιο νωρίς πλέον για τις ελληνικές ομάδες, οπότε ακόμα και αν ήθελε κανείς να συζητήσει για τις μεταγραφές δεν θα μπορούσε να το κάνει τον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6 www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το AirTeco, κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή για iOS και για Android, και από εκεί μπορείτε να μας ακούτε όποια στιγμή εσείς επιθυμείτε. Τι άλλο, από τα κανονικά ραδιοφωνάκια σας, δηλαδή από το αναλογικό και το ψηφιακό, σε δουλειά, σπίτι, αυτοκίνητο, και φυσικά μπορείτε να τσατάρετε όπως κάνετε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, λίγα λόγια αυτές τις μέρες. Van Morrison για τη συνέχεια, παρέα με τον George Fame. George, George.

Αλαβίδα ή αλλιώς για τη ζωή. Γκίσμο Βαρύγιας, Κόσμος 93,6. Η μέρα είναι Τετάρτη. Κάποιοι φεύγουν και κάποιοι έρχονται. Έτσι γίνεται συνήθως. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο David Bowie σε ανύποπτο χρόνο. Είχε πει: δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Είναι σαν να υπάρχει ένας σταθμός, λέει, στη ζωή και να επιβιβαζόμαστε και να αποβιβαζόμαστε διαφορετικοί άνθρωποι κάθε φορά. Και είναι μια επιβίβαση και μια αποβίβαση πολύ απλά. Είμαστε λίγο πριν από τις 12.30. Σε λίγο θα έχουμε τίτλους ειδήσεων για την ενημέρωσή σας. Λίγο πριν τον Γκίσμο Βαρύγιας ακούσαμε το υπέροχο και καταπληκτικό και τόσο μα τόσο καλοκαιρινό Only the Lonely με την φοβερή φωνή του Roy Orbison. Ακούμε τι ακούμε. Maria Froes από τη Βραζιλία. Καινούριο, τρίτο κομμάτι που ακούμε από αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή. Ένα από τα καλύτερα μέχρι τώρα της χρονιάς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πληγέντες με το σύνολο των αποζημιώσεων. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει οπισθοφυλακή πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, αλλά υπάρχουν εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, ανέφερε από το Πόρτο Γερμενό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της φωτιάς στη Δυτική Αττική, το μήνυμα του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Σε επιφυλακή για νοζοπυρώσεις σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Κανδύλια, Ιωνεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Βραχυκύκλωμα στη γραμμή ηλεκτροδότηση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του πορίσματος της πυροσβεστικής ως αιτία έναρξης της μεγάλης φωτιάς. Κάνει λόγο για τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα και κακοτεχνίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Στη διάσωση 56 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων προχώρησε το λιμενικό. Από το μεσημέρι, υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Συναγερμό στη Γερμανία, αεροπλάνο κάργο της DHL συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από τη Λειψία. Οι γερμανικές αρχές διεξάγουν έρευνα, ενώ παραμένει αυτό το ερώτημα για την ταυτότητα του αντικειμένου. Και ο καιρός ζέστη και ισχυρό μελτέμι τοπικά 7 αποφόρου στο Αιγαίο, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Ολλανδία έχασε έναν από τους ξεχωριστούς της μουσικούς, έναν από τα σπάνια παιδιά, όπως λένε και οι ίδιοι, έναν άγγελο. Ένας άγγελος του Δουβλίνου, λέει, που όπως είχε πει και ο Μπόνο την περασμένη εβδομάδα, μετά τον απροσδόκητο χαμό του 56χρονου Γκλεν Χάνσαρτ σε δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα, μόνος του έφυγε από το δρόμο και χτύπησε και σκοτώθηκε. Ήταν ένας άνθρωπος, λέει, που δεν ήξερες αν είναι αληθινός. Ήταν τόσο μοναδικός και τόσο ξεχωριστός που δεν ήξερες αν είναι αληθινός. Εχθές έγινε και η κηδεία του στην μεγάλη, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, εκεί σε αυτή την επιβλητική εκκλησία, στον καθεδρικό, μια πανέμορφη εκκλησία. Έχω μπει μέσα και έχω παρακολουθήσει και λειτουργία, είναι το κάτι άλλο. Εκεί συγκεντρώθηκαν δεκάδες καλλιτέχνες φίλοι του, ανάμεσά τους ο Μπόνο, ο Έντι Βέντερ, ο οποίος βρέθηκε γι' αυτός, γιατί ο Γκλεν Χάνσαρτ ήταν αυτός που είχε βοηθήσει στις ηχογραφήσεις του Ukulele Songs. Επίσης βρέθηκε εκεί ο The Edge, ο Hozier, η Imelda May, ο Steve Coogan, αλλά και τα φιλαράκια του από την ταινία The Commitments. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε εκείνη τη φοβερή ταινία, όπου μια παρέα μουσικών του Δουβλίνου αποτείει φόρο τιμής στη soul μουσική της δεκαετίας του 60. Το The Commitments ήταν ο Paddy Casey, Declan O'Rourke και η Angelina Ball, βρέθηκαν όλοι εκεί. Η Patti Smith είχε στείλει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή του Μπόνο και το έπαιξε με την άδειά της ο Μπόνο στην κηδεία, κατά τη διάρκεια της κηδείας, και ακούστηκαν τα λόγια της Patti Smith, ενώ το κοφίνι που τον συνόδευσε στη τελευταία του στην εξώδιο ακολουθία ήταν κοφίνι στην κυριολεξία και γεμάτο λουλούδια.

Bill Withers με τις συγκλονιστικές κομματάρες που έγραψε στη δεκαετία του 70. Αυτό εδώ είναι το Use Me. Μου λέει μια φίλη, μεγάλη συγκινηστή, κηδεία του Glenn Hansard, μάθημα για όλους μας. Το πρόσε και άλλοι φίλοι το φέρετρο είναι αυτό που λέμε ένα ψάθινο κοφίνι γεμάτο λουλούδια επάνω. Ήταν πραγματικά σπουδαίο. Όντως, οι Ιρλανδοί είναι ένας πολύ απλός λαός, ένας λαός που χαίρεται τη ζωή και τιμάει τη ζωή των ανθρώπων συνολικά και τιμάει και το θάνατό τους με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Το κάνουν αυτό έτσι πολύ ιδιαίτερο. Γι' αυτό και τους αγαπάμε, μου λέει. Επίσης, ένας άλλος φίλος μου λέει το εξής. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάσατε μία συνέντευξη που έκανε πριν από λίγες ημέρες για το News 24/7, το magazine, ο Θεοδόσης Μίχος, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, με τον Ντάνι Κουλούρη. Την έχει διαβάσει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη συνέντευξη, γιατί μιλάει για τις πρώτες εποχές της ελληνικής σκηνής της δεκαετίας του 80, της ανεξάρτητης αγγλόφωνης σκηνής, και μιλάει και για το φτιάξιμο του Ρόδων, του Κύταρου κλπ. Στη δεύτερη γενιά όμως, το Κύταρο, όχι στην πρώτη του Σαββόπουλου. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Ντάνι Κουλούρης, ο ζωγραφιώτης Ντάνι Κουλούρης, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε τον Πήγασο και αργότερα ήταν αυτός που έστησε το Ρόδον από μηδενική βάση και μάλιστα για πολλά χρόνια ήταν και στις συναυλίες, έχει να αφηγηθεί πολλές ιστορίες και από ό,τι φαίνεται διαβάστηκε πάρα πολύ αυτή η συνέντευξη. Να σας πω μόνο ότι αν δεν την έχετε διαβάσει, γιατί έχει ενδιαφέρον και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς είστε άνθρωποι που θέλετε να βρείτε τι συνέβη στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα, στην ανεξάρτητη αγγλόφωνη ελληνική σκηνή. Ντάνι Κουλούρης μιλάει στο Θεοδόση Μίχο στο News 24/7, στο magazine όπως λέγεται. Yeah. How y'all feeling out there? Από τον Πήγασο πέρασανε πάρα πολλά συγκροτήματα, πάρα πολλά. Yeah, αδικό κάποια, αλλά η Last Drive, η Αντιτροπά, ο Cancer, η Alive She Died, η Femme Fatale, η Migraine, η Libido Blume, η Moist Device.

Αυτή εδώ ήταν η Μέλντα Μέι και αυτή βρέθηκε στην κηδεία του Γκλεν Χάνσαρντ, δεν την ανέφερα πριν, είναι από τα πολύ γνωστά ονόματα μουσικών του Δουβλίνου. Δουβλίνο, η πόλη των συγγραφέων και η πόλη των μουσικών. Το πόσα αγάλματα υπάρχουν μέσα στην πόλη με μουσικούς και συγγραφείς είναι αδιανόητο. Υπάρχει το φοβερό άγαλμα του Phil Lynott, για παράδειγμα. Ένα από τα πράγματα που σου κάνει εντύπωση στο Δουβλίνο πάντα, εκεί μου το λέει και ένας φίλος, λατρεύουν το ποτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουν καφέ, δηλαδή δεν υπάρχει καφέ και υπάρχει ποτό. Πίνεις μπυρίτσα το πρωί 11-12 η ώρα, ξεκινάς με μπύρα και είναι μια χαρά η μέρα σου. Χαρούμενοι άνθρωποι, πολύ επικοινωνιακοί, με πολύ ωραίο χιούμορ. Δεν έχουν. Οι Άγγλοι μπροστά τους δηλαδή οχριούν στο χιούμορ και είναι και πολύ ζεστοί, και ειδικά με εμάς τους Έλληνες.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζιου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στην αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή και Βαλονιά και η Παρισία, η Φράκη, γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι ο Οδύσσια. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Ψάθα, μάχη πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις. Κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων, αναστολή βιομετρικών μέτρων. Στην Κρήτη συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, συνελήφθη ανήλικος διακινητής. Στο Μιστρά, 55χρονος κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άνδρας για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Λοιπόν, καλύτερη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 31 Ιουλίου στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εφησυχασμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με αναζωπηρώσεις και σημεία που υπήρχε ακόμη καπνός, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν στην περιοχή. Τα τρία κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Νεκταρίου. Στην Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπάρχουν ενδεχομένως πολύ μικρές εστίες, ωστόσο τις εντοπίζουν οι χειριστές των πυροσβεστικών ελικοπτέρων και κάνουν ρήψεις. Μάλιστα τα πρώτα ενέργεια μέσα άρχισαν να πετούν πάνω από την περιοχή νωρίς το πρωί, πραγματοποιώντας αρχικά αναγνωριστικές πτήσεις και ελέγχοντας τις ελάχιστες θερμές εστίες που έχουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, απομείνει. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες σε σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί μάλιστα και προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της κυκλοφορίας αν υπάρξει αναζωπήρωση. Πάμε τώρα στον Μπάμπη Πλάγο από την Έρτα Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι, και στην περιοχή σας πάνω από 70 στρέμματα κάηκαν στο Τραγανό Πηνιού.
1: Πάρα πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Είχαμε μία-δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες εδώ στο νομό μας. Μία από τις σημαντικότερες ήταν αυτή στο Τραγανό Ηλίας, όπου αποτρεφορώθηκαν πάνω από 70 στρέμματα τελικά. Δεν ήταν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αποφεύχθηκε η μεγαλύτερη καταστροφή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο από αέρος όσο βέβαια και από εδάφους. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η φωτιά απείλησε προς στιγμήν με μεγαλύτερη καταστροφή και γι' αυτό είχε διακοπή για κάποιες ώρες και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο στην Ολυμπία Οδό και στο κομμάτι από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο.
0: Ναι, στο μεταξύ έχετε και καλά νέα βέβαια στην περιοχή σας. Εγκρίθηκαν περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζημιών από τις θεομηνίες.
1: Σωστά. Αυτά είναι τα καλά νέα. Μακάρι να μην είχαμε την ανάγκη, να μην είχαμε την ανάγκη να έχουμε αυτά τα κονδύλια, να μην είχαμε δηλαδή τις θεομηνίες, τις καταστροφές. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, οι φυσικές καταστροφές έγιναν την περασμένη χρονιά σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Μεταξύ αυτών των νομών ήταν και ο νομός Ηλίας. Και εγκρίθηκε ένα συνολικό πακέτο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό ανακοίνωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Οικοδομών και Έργων, ο κ. Βασίλης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε και σήμερα στην ΕΡΤ Πύργου. Είπε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν και τις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με την Ηλία όμως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτήσεων, ναι, καθώς προγραμματίζονται συνολικά 8 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε ποτάμια και παραρεμάτιες περιοχές, αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η Ηλία δηλαδή θα απορροφήσει περισσότερο από το 55% του συνολικού προϋπολογισμού για την Δυτική Ελλάδα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα της περιοχής, με την περιφέρεια να προχωρά στην αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ναι, είναι ο προϋπολογισμός εκεί 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα γίνουν και αντίστοιχα έργα και στην Έδα, που το ύψος των έργων θα φτάνουν τα 900.000 ευρώ εκεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Και μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, να πούμε ότι το Πόρτο Γερμανό επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, με την έναρξη των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και ενημερώθηκε και από τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας για την πρώτη εικόνα των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στις κατοικίες της περιοχής. Πάμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές με περίπου 150 άτομα να διασώζονται σε Ιερά Πέτρα και Καλούς Λιμένες σε ένα 24ωρο. Μάλιστα, είχαμε και τη σύλληψη ενός ανηλίκου ως διακινητή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ιάσον, να καλώσουμε μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά νομίζω ότι τα νούμερα μας ξεπερνούν σε κάθε περίπτωση, διότι συνολικά μόνο στην Ιερά Πέτρα μέσα στις 24 ώρες είχαμε 181 αφήξεις.
0: Αυξήθηκαν, ναι.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τις 50 τους τελευταίους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Πολύ πιεσμένα για τη Δημοτική Αρχή της Ιερά Πέτρας που καλείται να διαχειριστεί αυτό το συμβάν. Συνολικά η πρώτη άφηξη καταγράφηκε χθες με 50, χθες το πρωί, με 50 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο της Μακρελιάς, έφτασαν μέχρι τις ακτές της Ιεράπετρας. Αμέσως μετά το μεσημέρι της Τρίτης, 44 μετανάστες εντοπίστηκαν πάνω στην νήσο Χρυσή και μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, με 45 άτομα τα οποία επίσης οδηγήθηκαν στην πόλη. Λίγο αργότερα, μία λέβος με 42 άτομα έφτασε μέχρι την αυτή σε σημείο ανάμεσα στη Γραλιδιά και το Στόμιο. Αυτές οι περιοχές είναι στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, συνολικά 181, αντιλαμβάνεστε ότι το σχολείο της Μακρυλιάς, ένα παλιό σχολείο εκεί στην περιοχή, που ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα σημεία τα οποία μεταφερόταν οι μετανάστες σε όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο και αυτό δέχεται πίεση. Η δημοτική αρχή της Ιερά Πέτρας έχει ξεπεράσει τα όρια της. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστεί τέτοια νούμερα. Και από εκεί πέρα βέβαια αναμένεται μέσα σε 2-3 μέρες να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν σε κάποια δομή της υπηρετικής χώρας.
0: Και συνεχίζονται φυσικά οι άσονα όσο είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και θα συνεχιστούν.
1: Ναι, και να πω ότι το χειρότερο απ' όλα είναι ότι βρέθηκε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου διακινητές δείχνουν μετανάστες να έχουν φτάσει στην Ιερά Πέτρα με μια φουσκωτή βάρκα και μάλιστα αναφέρουν στη διαφήμιση, ας το πούμε έτσι, την οποία κάνουν μέσα από την ανάρτηση αυτή, ότι μόλις πατήσεις το πόδι σου στην Κρήτη έχεις άδεια για 60 μέρες εργασία.
0: Απίστευτο. Πραγματικά.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο θησαυρίζει με τους ανθρώπους αυτούς, πολλοί σε αυτό να χάνουν τη ζωή τους και βέβαια δεν συμβαίνει αυτό πραγματικά που διαφημίζουν.
0: Ακριβώς, δεν συμβαίνει φυσικά αυτό που διαφημίζουν, αλλά έχουν θράσος και το κάνουν από ό,τι φαίνεται. Δεν σταματάνε πουθενά οι άσχημα.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια ιδιώτες. Σίγουρα υπάρχει ένα γεωπολιτικό σύστημα το οποίο οθεί τον κόσμο προς τα δω. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Με θύματα τους μετανάστες και την Ιερά Πέτρα και τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Την ίδια ώρα την ανάγκη για μια ενιαία και αυστηρή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική υπογράμμισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, η κυρία Βολουδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, με αφορμή και τις εξελίξεις που είχαμε στην Θέουτα. Θέουτα είναι μια παραλία του Ισπανικού Βορειοαφρικανικού Θυλάκου. Εκεί λοιπόν οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, γιατί την Δευτέρα εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταβλισμό στην παραλία της Θέουτα. Και φυσικά η κυρία Βολουδάκη αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Να την ακούσουμε.
2: Αυτή ήταν μια πολιτική που εμείς σαν χώρα εφαρμόσαμε από την πρώτη στιγμή, από το 2019, και μάλιστα επικριθήκαμε εντός και εκτός, δηλαδή και από κάποιους από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί εφαρμόσαμε μια δίκαιη μεν αλλά πολύ αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μηχανισμούς τέτοιους, ώστε όταν έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί σήμερα είναι η Ισπανία, αύριο μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε χώρα πρώτης γραμμής, έτσι. Οπότε αυτό οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε, όχι σπασμωδικά, ούτε κάθε μια χώρα από μόνη της, αλλά ευρωπαϊκά. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοια περιστατικά, ναι, έχουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες συνόρων, όπως λέμε, αλλά όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, να μπορούμε να εφαρμόζουμε την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και να γίνουν και άμεσα επιστροφές. Δεν μπορεί η κάθε χώρα να αποφασίζει μόνη της πώς θα διαχειριστεί το μεταναστευτικό. Ναι, μπορούμε να είμαστε λιγότερο ή περισσότερο αυστηροί. Okay, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορεί η μία χώρα να εφαρμόζει το χ νομοθετικό πλαίσιο και η Ισπανία άλλο. Γιατί τελικά δεν θα επιβαρυνθεί μόνο η Ισπανία από όλους αυτούς τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
0: Πάμε και σε ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς επικρατεί πραγματικά κυκλοφοριακό χάος στο τελωνείο των Ευζώνων. Προχώρησαν βέβαια οι αρχές σε αναστολή των βιομετρικών μέτρων. Τίμος Φακαλής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και στο σημείο. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Η αναστολή των βιομετρικών ελέγχων ουσιαστικά δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει βοηθήσει. Εξακολουθούμε και μιλάμε για ουρές.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βέβαια, έχει βελτιωθεί κάπως η εικόνα, ναι, στο ρεύμα εισόδου, να πούμε την αλήθεια. Νωρίς το πρωί είχαμε και εκεί μεγάλες ουρές από τουρίστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από νωρίς τα ξημερώματα, δηλαδή από τις 2-3 τα ξημερώματα από Βελιγράδι και άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως το Βουκουρέστι, προκειμένου να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα μέσα στην ημέρα. Πάντως η κίνηση στο ρεύμα εξόδου δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι άνω των 2 χιλιόμετρων. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά είναι σταματημένα εδώ στους Ευζώνους, με τον κόσμο να βγαίνει έξω από αυτά, να κατεβάζει παράθυρα, προκειμένου να περιμένει να περάσει τα σύνορα εδώ, το τελωνείο των Ευζώνων. Να σου πω ότι καθημερινά περνούν περίπου 35.000 διελέψεις, έχουμε 35.000 διελέψεις πολιτών από το τελωνείο των Ευζώνων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και αυτές οι καθυστερήσεις και η δυσαρέσκεια των τουριστών, των Βαλκάνιων τουριστών, αποτυπώνονται και στην κίνηση της Χαλκιδικής. Όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ο κύριος Τάσιος, έχουμε μια πτώση 5% σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, και αυτό γιατί το σκέφτονται μία και δύο και τρεις φορές πριν ξεκινήσουν, και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν πακέτα διακοπών με αεροπλάνο.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που έχεις εσύ απέναντί σου είναι αγανακτισμένοι, προσπαθούν να έρθουν για διακοπές αλλά έχουν εγκλωβιστεί στο τελωνείο τόσες ώρες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Θα μιλήσουμε και εμείς λίγο αργότερα με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο για να μας δώσει λιγάκι μια εικόνα και τι επιπτώσεις έχει φυσικά όλο αυτό στους ξενοδόχους της Χαλκιδικής και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Πάμε τώρα στον Νίκο Γιαπρακά από την Έρτα Πάτρας, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να βγάλουν διαβατήρια με τις παλιές ταυτότητες. 3.000 εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα είχαμε στην Αχαΐα. Πάμε, Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αυτός ο αριθμός ο οποίος είπες είναι ο
0: τριπλάσιος. Δεν θέλουν να εκδώσουν τη νέα αστυνομική ταυτότητα, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ο τριπλάσιος από τα διαβατήρια τα οποία έβγαιναν έναν οποιοδήποτε μήνα του χρόνου από το Γραφείο Διαβατηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης του νομού Αχαΐας. Γιατί συνέβη αυτό τώρα τον Ιούλιο? Γιατί πολύ απλά μέχρι την Δευτέρα, προχτές, ήταν η τελευταία ημέρα όπου κάποιος είχε το δικαίωμα να βγάλει διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς μπλε ταυτότητας. Από τη Δευτέρα λοιπόν η διαδικασία αυτή έχει σταματήσει. Για να βγάλει κάποιος διαβατήριο θα πρέπει να έχει την καινούργια ταυτότητα, αυτή με το τσιπάκι. Και επομένως ήταν πολλής ο κόσμος ο οποίος έσπευσε να χρησιμοποιήσει την παλιά του ταυτότητα για να βγάλει διαβατήριο, το οποίο προφανώς και θα χρησιμοποιήσει αντί για τις ταυτότητες για να αποδεικνύει το ποιος είναι. Μάλιστα αυτό το οποίο μας λέγανε οι αστυνομικοί είναι ότι στους 10 πολίτες οι οποίοι πήγαιναν στο γραφείο για να εκδώσουν νέο διαβατήριο,
0: ναι,
1: τα 2 άτομα ήταν αλλοδαποί οι οποίοι ήθελαν να θεωρήσουν το διαβατήριό τους και ένα μόνο άτομο ήταν αυτό το οποίο ήθελε να ταξιδέψει προς το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι ήθελαν απλά να έχουν ένα διαβατήριο, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να δουλεύουν όλο τον Ιούλιο ακόμα και 12ωρο και Σάββατα, να σπάσουν τις άδειές τους και να έρθει και έκτακτο προσωπικό στο γραφείο διαβατηρίων προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο όγκος των πολιτών, όπου πολλοί πήγαιναν για να πιάσουν σειρά από τις 3 και 4 ώρα τα ξημερώματα προκειμένου να προλάβουν να εξυπηρετηθούν πριν λήξει η προθεσμία για την παλιά ταυτότητα.
0: Αν είναι δυνατόν, πραγματικά ακούγεται απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Πάμε τώρα στον κύριο Γρηγόρη Τάσκη, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε, και σας ευχαριστούμε θερμά. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο Τολωνείο των Ευζώνων. Ατελείωτες οι ουρές. Έχουμε αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, έτσι ώστε να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλη η κατάσταση. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθει ο δικός, θα πάρει ένα αεροπλάνο και θα πάει σε έναν άλλο προορισμό. Δεν θα επιλέξει τη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου, όπως καταλαβαίνουμε, να αποφύγει όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε επισημάνει από τον Απρίλιο το ζήτημα που έχουμε στους συνοριακούς σταθμούς, τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς από τις λεγόμενες τρίτες χώρες.
0: Ναι.
1: Προφανώς και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν. Και όλοι πρέπει να δώσουν τα βιομετρικά στοιχεία. Το δυστυχές είναι ότι δεν μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε, να εξυγχρονίσουμε χώρο ταξικά τους συνοριακούς σταθμούς, εκτός των κήπων του Εύρου που υπάρχει τώρα εργολαβία,
0: ναι,
1: για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ περισσότερες γραμμές για τον έλεγχο και φυσικά για το διαχωρισμό. Αυτό λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή, αυτό το ανά 6 ώρες, την ημέρα να μπορούν να ανοίγουν τα σύνορα χωρίς να συλλέγουμε τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, που είναι ό,τι μπορεί maximum και προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό όμως πολύ συγκεκριμένα,
0: ναι,
1: σαν επίπτωση είναι προφανώς από χώρες όπως τη Ρουμανία κυρίως, αλλά η Ρουμανία μπορεί να περνάει από τη Βουλγαρία, κυρίως από τη Σερβία και από άλλες χώρες, να πάρουν αεροπορική σύνδεση και να κατευθυνθούν προς Ελλάδα, για παράδειγμα. Ελλάδα είναι και εκεί. Καλό,
0: ναι,
1: κάνει στη χώρα μας. Μιλάμε όμως για τη Χαλκιδική, για την Βόρεια Ελλάδα περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Από τη μία. Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια των πλατών. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επαναλαμβανόμενους οδικούς τουρίστες σε πάρα πολλές περιοχές και σε οποιαδήποτε είδους καταλήμματα. Και αυτή είναι η αγανάκτηση προφανώς βγαίνει και στο ξενοδοχείο, αλλά και στην πορεία, στη σκέψη αν θα το ξανακάνουν. Κλείνοντας,
0: ναι,
1: στις επιπτώσεις, να πω ότι οι κρατήσεις τελευταία στιγμή έχουν πέσει, ιδιαίτερα στη σεζόν που διανύουμε. Μας πέρασε ο Μαΐου και είναι χωρίς να έρχονται κάτι τα Σαββατοκύριακα, γιατί σου λέει: αν κάνω 5 ώρες στα σύνορα και 5 να επιστρέψω.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα δεδομένα για τους συνοριακούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ νομίζω τα επιβεβαιώνει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο.
0: Έτσι ακριβώς έχετε δίκιο. Υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Ακυρώσεις δεν υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν και φρέσκες κρατήσεις. Διότι κάποιος το βλέπει ως ένα σημείο αναφοράς μιας ταλαιπωρίας και σου λέει δεν θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Ή πάει πιο πίσω την κράτησή του ή μπορεί να μην την κάνει καθόλου και να πάει αλλού. Όλα είναι πάνω στο παιχνίδι της του last minute, του μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Με τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα και λόγω των Airbnb, έτσι, και στη Χαλκιδική το βλέπουμε αυτό, δεν το βλέπουμε μόνο στις πόλεις.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επίσημα στοιχεία πια. 9.962 ακίνητα στη Χαλκιδική είναι με 51.000 κλίνες είναι αυτή τη στιγμή στη διάθεση.
0: Ναι.
1: Ενώ έχουμε 49.000 κλίνες με 489 επιχειρήσεις ξενοδοχείων. Δηλαδή έχει περάσει βραχυχρόνια τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μόνο αυτό τα λέει όλα.
0: Όντως,
1: τόσο για τον υπερπληθυσμό που δημιουργείται στους δύο αυτούς μήνες, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κυρίως, διότι,
0: ναι,
1: απευθύνεται όλο αυτό το ιδιόμορφο κατάλημα απευθύνεται κυρίως στους Βαλκάνιους οδικούς τουρίστες. Και από εκεί και πέρα φυσικά βλέπουμε ότι επί δύο σχεδόν είναι η παραξενοδοχεία. Παρακολουθούμε φέτος τη βουλγαρική αγορά, η οποία δεν πάει όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στη δεκαετία που έχουμε διανύσει, πολλοί έχουν αγοράσει σπίτια.
0: Έτσι.
1: Και παράλληλα, εκτός από τον εαυτό τους, θα διαθέτουν σε φίλους ή μέσω πλατφορμών στις όμορες γειτονικές χώρες. Και έτσι δημιουργείται άλλο ένα πλήθος επισκεπτών, οι οποίοι τελικά δεν αντέχουν υποδομές και το καθεξής.
0: Κύριε Τάσκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα σε μια υπόθεση που πραγματικά συγκλονίζει, καθώς ένας 55χρονος στο Μιστρά κρατούσε επί 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Είναι μια μακάβρια αποκάλυψη.
2: Ειρηνία, να σου φάνηκε απίστευτη είδηση με τις ταυτότητες από την Πάτρα. Δεν ξέρω πώς σου φανεί πραγματικά αυτή η είδηση,
0: ναι,
2: που έχει συγκλονίσει ολόκληρο πραγματικά, όχι μόνο εδώ την μικρή τοπική κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, και αποκαλύφθηκε ουσιαστικά εχθές. Μιλάμε για έναν 55χρονο άνδρα, ο οποίος έκρυβε για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, σύμφωνα με τη δική του μαρτυρία, τον νεκρό πατέρα του σε έναν καταψύκτη. Τώρα να δούμε πώς ξεκλήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Εδώ οι κάτοικοι της περιοχής του Μηθρά είχαν για πολλά χρόνια να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Γεννηθείς του 1936, θα ήταν σήμερα 90 ετών αν ζούσε. Και αυτό τους οδήγησε στο να προχωρήσουν και σε κάποιες καταγγελίες, ειρήνη, προς την αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Οι αστυνομικοί τώρα από τη Σπάρτη έφτασαν σε παρακολούθηση την συγκεκριμένου ξενώνα, ο οποίος είναι κλειστός τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Μηθρά, από το περασμένο Σάββατο τουλάχιστον. Και κάποια στιγμή κάλεσαν και τον 55χρονο να δώσει τις δικές του, να τον κάλεσαν χωρίς να του αναφέρουν το λόγο για τον οποίο τον θέλουν. Αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Όταν γύρισε χθες το πρωί, βρέθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας. Ούτε εκεί τον ρώτησαν για το που βρίσκεται ο πατέρας του. Αυτός αρχικά ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, όπου κατοικεί με μια οικιακή βοηθό. Γρήγορα αποκαλύφθηκε ο ψευδής ισχυρισμός του. Τότε παρουσία και δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν στον ξενώνα στην περιοχή του Μηθρά και εκεί, σε έλεγχο που έκαναν, στην έρευνα, στο υπόγειο, σε επαγγελματικού τύπου καταψύκτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα. Τον πατέρα, τον ιτησορό του ηλικιωμένου, να βρίσκεται μέσα στον καταψύκτη για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, όπως είπε ο ίδιος, έχοντας ο πατέρας του πεθάνει με παθολογικά αίτια και δίνοντας την εξήγηση ότι το έκανε αυτό για αντιμετώπιση οικονομικά προβλήματα και ήθελε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη που έπαιρνε ο πατέρας του, καθώς μαζί και τη θανούσα μητέρα του. Φυσικά κλήθηκε ιατροδικαστής στο σημείο, βέβαια λόγω της προχωρημένης κατάψυξης της ορού δεν μπορούσε να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη. Είναι κάτι που αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, να δείξει και το, να αποσαφινιστεί και το χρονικό διάστημα, το πότε δηλαδή ήρθε ο θάνατος του ηλικιωμένου, αλλά και το αν προήρθε από παθολογικά αίτια. Ο 55χρονος πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων με καλυμμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Λίγο πριν τη μία, σήμερα εδώ το μεσημέρι, στην πόλη της Σπάρτης, βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το πιθανότερο είναι να ζητήσει και να λάβει προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται ότι είναι τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε. Πάντως κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατά εξακολούθηση, αλλά και για παράνομη οπλοφορία, καθότι βρέθηκε στην κατοχή του ένα όπλο τύπου αεροβόλου. Και γι' αυτό κατηγορείται και με αυτήν την κατηγορία. Φυσικά, αν η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη βρει και άλλα ευρήματα, θα το απαγγελθούν και ακόμα πιο βαριές κατηγορίες, όπως αντιλαμβάνεσαι, Ειρήνη. Πάντως είναι μια ιστορία, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει σοκάρει τους πάντες εδώ στην μικρή περιοχή που δεν μας έχει συνηθίσει. Έχουμε ακούσει και άλλες φορές τη χώρα. Δεν ξέρω το χρονικό διάστημα, αν το έχουμε ξανακούσει. Τόσο χρονικό διάστημα.
0: 2,5 ολόκληρα χρόνια, Κώστα. 2,5 χρόνια.
2: Τουλάχιστον 2,5. Εδώ οι μαρτυρίες μιλάνε για περισσότερα από 4 και 5 χρόνια. Ωστόσο, 2,5 είναι σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, εφόσον ο ίδιος λέει την αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Είναι κάτι που θα αποσαφινιστεί σε κάθε περίπτωση από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Σύρο και στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά κρατούμενος τελικά ο 41 ετών άντρας που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της διασώστριας.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το Συμβούλιο Πλημελιωτικών Σύρου αποφάσισε χθες, διέταξε χθες το μεσημέρι την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της για τη φωνική επίθεση στη διασωστρία του ΕΚΑΒ. Ο κατηγορούμενος παρέμενε όλες τις προηγούμενες ημέρες σε κατοίκον περιορισμό μετά την διαφωνία που μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτρια, και γι' αυτό τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημελιωτικών, το οποίο, όπως είπαμε, διέταξε την προσωρινή του κράτηση. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες στο σωφρονιστικό κατάστημα της Χίου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους που αφορούν στην υποχρεωτική παρουσία της σε κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της Σύρου, καθώς και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα, ο κατηγορούμενος, να πούμε ότι εμένει σε όσα είχε από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, ότι φοβήθηκε πως απειλείται η ζωή τη δική του και τη συντρόφου του και έφερε το μοιραίο χτύπημα μέσα στο σπίτι του, στο θύμα, ενώ η πολιτική αγωγή υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας. Αυτό το στηρίζει στο βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι τρέχοντας με συμπεριφορά και κινήσεις που δεν φανερώνουν ότι είχε δεχθεί ήδη κάποιο χτύπημα και ότι τελικά η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εκτός του σπιτιού, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα. Γι' αυτό το λόγο, η πολιτική αγωγή έχει ζητήσει να έχει τηθεί την μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία. Και όπως υποστηρίζουν, έχουν και κάποια στοιχεία τα οποία θα προσκομίσουν άμεσα στις αρχές, τα οποία στηρίζουν ουσιαστικά το ότι ο δράστης έφερε τελικά το χτύπημα εκτός του σπιτιού στο θύμα. Το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων και με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου θα έχουμε και κάποια στοιχεία από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν τα εμπλεκόμενα μεταξύ τους πρόσωπα. Η ανάκριση συνεχίζεται, οπότε περιμένουμε από τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε κάποια νέα στοιχεία που ίσως θα διαλυκάνουν την υπόθεση.
0: Λίνα, πάμε και στην Μύκονο που είχαμε μια υπόθεση υπεξαίρεσης πολλών χιλιάδων ευρώ.
3: Ακριβώς, χθες στη Μύκονο ένας 35χρονος συμμεδαπός, ο οποίος εργαζόταν στη Μύκονο ως οδηγός τρανσφερ, μετέφερε έναν 29χρονο κάτοικο Πολωνίας σε έναν προορισμό που κατά τη διάρκεια της μεταφορές του ζήτησε ως αντίτιμο, μάλλον ως εγγύηση, μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο της διαδρομής, τα προσωπικά αντικείμενα του επιβάτη. Σε μια ολιγόλεπτη στάση, ο 29χρονος επιβάτης βγήκε από το αυτοκίνητο και εκεί ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα προσωπικά αντικείμενα. Μιλάμε για αντικείμενα αξίας περίπου 75.000 ευρώ, μία τσάντα αξίας 15.000 ευρώ και ένα ρολόι 60.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου εντόπισαν το μεσημέρι τον οδηγό, τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τα αντικείμενα τα οποία αφού αναγνωρίστηκαν επιστράφηκαν στον δικαιούχο, ενώ για τον δράστη έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπεξαίρεση και θα οδηγηθεί σήμερα εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Προθεσμία τώρα για αύριο έλαβαν από τις δικαστικές αρχές του Ναυπλίου οι δύο Ινδοί κατηγορούμενοι ηλικίας 20 και 24 ετών προκειμένου να απολογηθούν για την στιγερή δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η διαδικασία πήρε αναβολή καθώς η υπεράσπιση ζήτησε και έλαβε το απαραίτητο χρόνο για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες. Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος του έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για ανθρωποκτονία, ληστεία, παράβαση περί νομοθεσίας για τα όπλα. Γιατί υπήρχαν και όπλα στην διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι στην προανακριτική διαδικασία ο ένας από τους νεαρούς ρίχνει την ευθύνη στον άλλον για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος σύμφωνα με αυτά που είπαν στην προανάκριση. Άρα πρέπει και αυτό να διερευνηθεί γιατί κανείς από τους δύο δεν δέχεται ότι είναι ο ηθικός αυτουργός. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Μία νέα αστυνομική επιχείρηση είχαμε στο Ρέθυμνο της Κρήτης που έφερε στο φως φυτίες κάναβης. Περισσότερο θα μας πει ο Βασίλης Φουτουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Μία νέα αστυνομική επιχείρηση, όντως, είχαμε στο Ρέθυμνο, η οποία έφερε στο φως 17 φυτίες κάναβης και συνολικά 143 δενδρύλια, τα οποία εντόπισε χθες η αστυνομία μετά από την εκτεταμένη αυτή επιχείρηση, που έγινε σε διάφορα σημεία στην περιοχή του Μυλοποτάμου και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους Μυλοποτάμου και στον Δήμο Ανογείων. Είναι και οι δύο βέβαια περιοχές, στον Μυλοπόταμο. Τα δενδρύλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης υπήρξε και μια σύλληψη ενός Έλληνα 38 ετών, ο οποίος συνελήφθη ως ιδιοκτήτης της μίας εκ των 17 φυτιών. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες 16 φυτίες που προς το παρόν παραμένουν ορφανές.
0: Βασίλη, πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα. Στο φαράγγι της Σαμαριάς, να μην επικαλείται την αντιπεριφέρεια Χανίων όταν ανακοινώνει την απόφαση να κλείσει το φαράγγι λόγω καιρικών συνθήκων. Καλεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Καλογερής, στη διοίκηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μάλιστα, ο αντιπεριφερειάρχης καλεί τον ΟΦΠΚΑ σε σύγκληση σύσκεψης για να υπάρξει ένας πιο ορθολογικός τρόπος λειτουργίας του φαραγγιού, το οποίο βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες.
6: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και είναι και ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, ιδίως στην Αγία Ρουμέλη, Σφακίων, που είναι η έξοδος του φαραγγιού Σαμαριά, διότι επικαλούνται πολλές φορές ότι λανθασμένα κλείνει το φαράγγι Σαμαριάς λόγω κακών καιρικών συνθήκων, καθώς ο ΦΠΚΑ επικαλείται το δελτίο καιρού της επόμενης ημέρας. Οπότε σε νέα διαβούλευση και σύσκεψη των αρμοδίων φορέων καλεί και η Αντιπεριφέρεια Χανίων μετά την διαφωνία της σχετικά με τους όρους που αποφασίζεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριά από τον ΟΦΠΚΑ. Μάλιστα, με νεότερη ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, που είχε κάνει γνωστή και έντονη στη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί προ ενός μήνα για το ίδιο θέμα, εκφράζει την άποψη της περιφέρειας ότι κακώς ο ΕΦΠΚΑ επικαλείται την περιφέρεια Κρήτης όταν και εφόσον βγάζει τα δελτία τύπου που αφορούν το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού της Σαμαριάς για την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, ό,τι λαμβάνεται υπόψη, ό,τι αναφέρεται στα δελτία τύπου, δεν τα έχει ψηφίσει σύμφωνα με τον κύριο Καλογερή η περιφέρεια, παρά μόνο οι δύο συναρμόδιοι δήμοι, δηλαδή Σφακίων και Πλατανιά. Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, έχει εκφραστεί πολλαπλώς η διαφωνία της περιφέρειας στη διαχείριση του ανοίγματος και κλεισίματος, που συχνά έχει φέρει και τις σφοδρές αντιδράσεις που είπαμε και νωρίτερα, και καλεί σε μια σύσκεψη όλων των φορέων για να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες, καλύτερες αποφάσεις καλύτερα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα ή το κλείσιμο του φαραγγιού Σαμαριάς, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε θέμα και πάλι. Πάμε στην Καστοριά και στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια, καλώς σου μεσημέρι. Τώρα στην Καστοριά είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πήγαινε σε σούπερ μάρκετ, σε κεντρικά καταστήματα γνωστών αλυσίδων και είχε μια προτίμηση να κλέβει ακριβά προϊόντα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Τέλος στη δράση ενός επιτίδιου ποντικού έβαλε το τμήμα ασφάλειας Καστοριάς. Ο άνδρας, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο κεντρικά σούπερ μάρκετ γνωστών αλυσίδων, συνελήφθη επαυτοφόρων. Το σχέδιό του ήταν καλά οργανωμένο. Έμπαινε στα καταστήματα με ειδικά διαμορφωμένη τσάντα, στόχευε σε ακριβά προϊόντα όπως ξυλιστικές μηχανές και αφαιρούσε με δεξιότητα, δεξιοτέχνια μάλλον, τα αντικλεπτικά και τα barcodes, ώστε να μην χτυπήσει ο συναγερμός την έξοδό του από το σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, αγόραζε ένα φθηνό προϊόν για ξεκάρφωμα, όπως λένε, πριν περάσει το ταμείο. Η ηλιά του σε κάθε περίπτωση, η Ειρήνη, άγγιζε τα 500-600 ευρώ σε κάθε σούπερ μάρκετ που έμπαινε. Στο πλευρό του είχε βεβαίως και συνεργό με όχημα διαφυγής, ο οποίος αναζητείται. Ενώ οι αρχές ερευνούν αν το δίδυμο κρύβεται και πίσω από άλλες κλοπές στη Δυτική Μακεδονία.
0: Μάλιστα, η ηλιά του 500-600 ευρώ έβγαζε μεροκάματο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Ακόμη 37 ιδιοκτήτες κτηνοτροφικών μονάδων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που επλήγησαν από την ευλογιά των εγωπροβάτων και των οποίων περισσότερα από 5.000 ζώα οδηγήθηκαν στην αναγκαστική θανάτωση, αποζημιώνονται στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου κρατικής αρρωγής έναντι των επιζηωτιών. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες αποζημίωσης γεωργών της Ροδόπης, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και πυρκαγιές. Περισσότερα θα μας πει ο Γιάννης Πετρακόπλος από την ΕΡΤ Κομωτινής, που έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών η οριστικοποίηση των στοιχείων για την καταβολή του τέταρτου κύκλου αποζημιώσεων συνολικού ύψους για όλη την επικράτεια 4,2 εκατομμυρίων ευρώ σε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, των οποίων 75.316 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας των ζωονόσων. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποζημιώνονται με ποσό συνολικό 855.000 ευρώ 37, όπως είπες, κτηνοτροφικές μονάδες, που έχασαν συνολικά 5.444 ζώα. Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου έχει δοθεί ήδη η σχετική εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μετά από συνάντηση του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ με τη διεύθυνση του ΕΛΓΑ Θράκης, όπου και ενημερώθηκε σχετικός ο βουλευτής από την προϊσταμένη Ιωάννα Σταυροπούλου, έγινε γνωστό ότι για τα κεράσια σε προανθικό στάδιο που επλήγησαν από παγετό το 2025, δηλώθηκαν 1.400 αγροτεμάχια και 125.000 δέντρα. Η διαδικασία αποζημίωσης βρίσκεται στην τελική φάση έκδοσης ΦΕΚ. Για τα σκληρά σιτάρια ολοκληρώθηκαν οι αξιολογήσεις των απολειών παραγωγής και μόλις κλείσει το σύστημα ΟΣΔΕ στο τέλος του έτους θα πάρουν και αυτά το δρόμο της πληρωμής τους. Για τα ελαιόδεντρα τώρα που κάηκαν από τις πυρκαγιές του 2023 πρέπει να γίνουν δηλώσεις αποκατάστασης φυτικού κεφαλαίου από τους δικαιούχους για να λάβουν τη δεύτερη δόση περί τα τέλη του έτους. Για τα καπνά εκκρεμούν οι περσινές αποζημιώσεις για τις οποίες υπάρχουν θετικές εισηγήσεις, όχι ακόμη όμως σχετική απόφαση. Τέλος, για τη μυδική, για το τριφύλι δηλαδή, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και τα πορίσματα θα σταλούν προς πληρωμή αποζημίωσης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα και στη Λάρισα, καθώς εκεί είχαμε σύσκεψη φορέων με τη διοίκηση του ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τη χαλαζόπτωση. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση αυτή έγινε μεταξύ κλιμακίου από την περιφέρεια Θεσσαλίας με το κεφαλή στον Περιφερειάρχη, αλλά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Ήταν παρόν και ο δήμαρχος της Νάβολα και οι περιφερειακοί παράγοντες της περιφέρειας. Ο Περιφερειάρχης επέδωσε αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων, την ενίσχυση του εισοδήματος στους αγρότες και την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων από την κοινή αγροτική πολιτική, καθώς και ζήτησε και τη λήψη μόνιμων μέτρων πρόληψης και αντιχαλαζικής προστασίας για να αποφεύγονται έτσι τόσο επιταμένες καταστροφές. Η συνολική εικόνα βεβαίως αφορά τους Δήμους Τυρνάβου, τους Δήμους Ελασσόνας, τον Δήμο Κυρελέν και τον Δήμο Λαρισαίων, δηλαδή τους 4 από τους 6 δήμους στον νομό της Λάρισας και πλήγησαν τόσο δεντρώδες καλλιέργειες, αμπέλια, αλλά και καπνοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, σιτηρά και βιομηχανική ντομάτα σε όλους αυτούς τους δήμους και στους 4 δήμους που προανέφερα. Οι βασικές προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Κουρέτας περιλαμβάνουν την ανάγκη άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών καταγραφής και εκτίμησης των ζημιών για να προχωρήσει ταχαίως η καταβολή των αποζημιώσεων, να ισχύσει επίσης η εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας όπως έγινε με τον Τάντιλ με τις πλημμύρες για να γίνουν καταληθούν πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Επίσης, να προβληθεί ειδική ενίσχυση για τα αναπόλυα εισοδήματος για τους παραγωγούς της δεντρώδης καλλιέργειας που οδηγούνται σε ανασύσταση, να ενεργοποιηθεί το άρθρο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης στους πηγαίνοντες γεωργούς μέσω πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής και επίσης βεβαίως να προχωρήσουν οι διαδικασίες μέσω προγραμμάτων για την ενίσχυση της ενεργητικής προστασίας όπως η τοποθέτηση αντιχαλακτικών δικτύων και λοιπόν συστημάτων προστασίας για τις καλλιέργειες. Και πρότεινε επίσης ο κ. Κουρέτας την αναδιαμόρφωση του πίνακα ασφαλιζομένων αξιών και ΟΛΓΑ με επικαιροποίηση τόσο των τιμών για την αποζημίωση όσο και για τη μέση παραγωγή ανακαλλιέργεια. Ο κ. Λικουρέτης από την ΟΛΓΑ, το πρώτο ΟΛΓΑ, είπε ότι μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών της χαλαζόπληκτης περιοχής επιταχύνονται προκειμένου να καταληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενισχύσεις στους πληγέντες παραγωγούς. Με τη νέα ρύθμιση, όπως είπε ο κ. Λικουρέτης, ο πρώτος ΟΛΓΑ εφαρμόζεται για τις χαλαζόπληκτες περιοχές το ειδικό καθεστώς που ίσχυσε και στον Ντάνιελ, το οποίο προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Ωστόσο, οι αγρότες ζητούν να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, γιατί υπολείπεται βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχουν υποστεί.
0: Και να δοθεί άμεσα, Γιάννη, γιατί βέβαια έχουν ανάγκη τα χρήματα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στην Κέρκυρα τώρα από τη Λάρισα, καθώς μεικτά κλιμάκια της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ πραγματοποιούν ευνηδιαστικές εξορμήσεις σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών. Μάλιστα, έχουν ενταθεί ιδιαίτερα σε γνωστές παραλίες και θέρετρα. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει τουλάχιστον 4.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου, με ιδιαίτερη βαρύτητα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Οι κοινές εξορμήσεις στοχεύουν ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Τα μεικτά συνεργεία πραγματοποιούν ευνηδιαστικούς ελέγχους σε εστιατόρια, καφέ, beach bars, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλήγματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και σκαφών, τουριστικά γραφεία και λοιπές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν τον τουρισμό. Η ΑΔΕ ελέγχει την έκδοση αποδείξεων, τη σωστή λειτουργία και διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, τη διαβίβαση των συναλλαγών στο My Data και την συμφωνία των δηλωμένων εσόδων με τα ηλεκτρονικά δεδομένα. Παράλληλα, η επιθεώρηση εργασίας εξετάζει την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, τα δηλωμένα ωράρια, την αδήλωτη υποδηλωμένη εργασία, ενώ ο ΕΦΚΑ ελέγχει την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων και την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών.
0: Μάλιστα, και εμένα να δούμε τι θα αποδώσουν τελικά, αυτό που λέμε ταμείο, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος, τι έχουν δείξει αυτοί οι έλεγχοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Βόλο περισσότερα από 100 εγκαταλειμμένα και δυνητικά επικίνδυνα κτίρια εκτιμάται ότι βρίσκονται σήμερα μέσα στον αστικό ιστό. Την ανησυχητική αυτή εικόνα παρουσίασε η πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ο Γιάννης Ξινόπουλος όμως από την ΕΡΤ του Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ που με καλέσατε. Το θέμα έγινε ως εξής. Πριν τρεις περίπου ή τέσσερις ημέρες, έπεσε ένα στίχος μιας μονοκατοικίας, προκαλώντας τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως δεν ήταν σε εξωτερικό τοίχο, έτσι ώστε να προκαλέσει ατύχημα, αλλά αυτό αποτέλεσε την έρευνα να δούμε τι γίνεται με τα σπίτια αυτά. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με την κυρία Καπούλα, γιατί είχα διαβάσει δημοσίευμα παλαιότερο ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είχε ασχοληθεί με τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Έχει καταγράψει λοιπόν περισσότερα από 100 στον αστικό ιστό του Βόλου και παρουσίασε μια κατάσταση πραγματικά δύσκολη. Δηλαδή, το εγκατελειμμένο κτίριο είναι γιατί κυρίως υπάρχουν κληρονόμοι αρκετοί. Δεν συμφωνούν και παρατιέται το σπίτι στην τύχη του.
0: Ναι.
11: Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο Δήμος ούτε κανείς άλλος, γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διασφαλίζει όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος να επέμβει στην περιουσία του άλλου, να την καταδαφίσει, ας πούμε, ή να την κάνει το οτιδήποτε. Βεβαίως είναι υγειονομική και βόμβα. Όχι μόνο για τους πολίτες, για τους διερχόμενους, αλλά και για τους γειτόνους. Φαντάσου ότι μέσα εκεί μαζεύονται σκουπίδια, δεν μπορεί να καθαριστεί, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό, ούτε και ο Δήμος. Ο Δήμος θα μπορούσε λόγου χάρη να πάρει ή να αξιοποιήσει αυτά τα κινητά για να στεγάσει υπηρεσίες του, για να κάνει το οτιδήποτε, να έχει επιχειρηματική δράση με αυτά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φανταστείτε ότι ακόμα και η πολεοδομία, αν κάνει αυτοψία ή συντάσσει πρωτόκολλο επικινδυνότητας, πάλι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σημαντικό είναι να πούμε ότι οι Δήμοι δεν έχουν πόρους, ούτε ξεκάθαρο πλαίσιο για αυτό το ζήτημα. Επίσης να σας πω ότι όσα είναι διατηρητές, πάλι εκεί υπάρχει ζήτημα. Γιατί ναι, μεν το Υπουργείο λέει είναι διατηρητέο αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να το πειράξεις. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να γίνει και τίποτα πάνω σε αυτό.
0: Και είναι και πολλά τα κονδύλια και αυτά που χρειάζεται ακόμη και ο ιδιώτης να έχει στη διάθεσή του ένα διατηρητέο, είναι πολύ μεγάλη
11: γι' αυτό
0: η αξία.
11: Και η πρόεδρος του ΤΕΕ, η κυρία Καπούλα, συστήνει σε όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά στο Δήμο του Βόλου, λόγου χάρη, να γίνεται καταγραφή, να γίνεται η ανάρτηση και να μπορούν να κάνουν προσωρινά μέτρα.
0: Μάλιστα.
11: Όπου υπάρχει άμεση κίνδυνο να βάζουν ταινίες κτλ. Βεβαίως αυτά από το Δήμο του Βόλου γίνονται. Δεδομένου ότι ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, κ. Μουλιάς, έδωσε συνέντευξη και εξήγησε αυτά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει όλα τα στοιχεία. Όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει εκεί. Και αυτό που τονίζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα.
0: Αντίστοιχα
11: κίνητρα όπως το εξοικονομώ, το ανακαινίζω.
0: Σωστά.
11: Έτσι ώστε ακόμη και τα πολυκληρονομικά να υπάρχουν κτίρια, να μπορούν όλοι αυτοί οι κληρονόμοι χωρίς
0: να τα επισκευάσουν,
11: να συντηρήσουν ένα κτίριο και να το δώσουν είτε για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για το οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
11: Έτσι έχει το ζήτημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από το Βόλο στη Λέσβο τώρα, καθώς οι τυροκόμοι του νησιού ζητούν να δίνονται απευθείας στους παραγωγούς οι αποζημιώσεις για το κατεστραμμένο λόγω του αυτόδου πυρετού γάλα. Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τονίσω ότι το κατεστραμμένο γάλα, γιατί από ένα σημείο και μετά είχε δοθεί εντολή στους ακτινοτρόφους το παραγόμενο γάλα να καταστρέφεται. Αυτό λοιπόν το γάλα, όπως τονίζουν οι τυροκόμοι, θα πρέπει να αποζημιωθεί απευθείας στους παραγωγούς και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική στήριξη των πληγέντων των ακτινοτρόφων. Επίσης τονίζουν ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο άμεσων μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη κτηνοτροφία στο νησί, αλλά και να αποτραπεί το ενδεχόμενο της συνολικής κατάρρευσης της λεσβιακής τυροκομείας. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η τάχιστη αποζημίωση για τα ζώα που οδηγήθηκαν σε σφαγή. Ήδη θα πρέπει να σας πω ότι αποζημιώνονται 70 ακτινοτρόφοι για τα θανατοθέντα ζώα με το ποσό των 2.800.000 ευρώ. Η κάλυψη λοιπόν της απώλειας εισοδήματος όλων των ακτινοτρόφων που πλήττονται από την κρίση. Επίσης τονίστηκε από τους τυροκόμους η ανάγκη της άμεσης τελέχωσης της ιατρικής υπηρεσίας του νησιού, αλλά και στη δημιουργία του παρατήματος Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς στη Λέσβο, ώστε να επιταχυνθεί η ιχνηλάτηση της νόσου και να υπάρξει μια σαφής εικόνα της εξέλιξης της νόσου στο νησί.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ της Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο της Δράμας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που πλησιάζει, θα λέγαμε.
13: Ακριβώς. Τον ιδιότυπο συγκοινωνιακό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας επισημαίνει το Επιμελητήριο σε επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τονίζει την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό, ναι, κάτι που αποτελεί πλέον τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και την κοινωνική συνοχή του τόπου. Η Δράμα, μια περιοχή με σπάνιο παραγωγικό πλούτο, εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και ισχυρή ιδιωτική πρωτοβουλία, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνιες υστερήσεις που παρακρατούν τις αναπτυξιακές της δυνατότητες, επισημαίνει στην επιστολή του το Επιμελητήριο Δράμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη Δράμα διακινείται το 80% των εξαγωγών μαρμάρου με τμήμα του βασικού οδικού άξονα Δράμας Αμφίπολης που χρησιμοποιείται να καθυστερεί 3 χρόνια. Ενώ σε προτεραιότητα το Επιμελητήριο θέτει και τον οδικό άξονα Καβάλας Δράμας λόγω της μεγάλης αύξησης της κίνησης. Στην επιστολή υπάρχουν επίσης και άλλα χρόνια ζητήματα όπως η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Δράμα Αλεξανδρούπολη, προτάσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και το δημογραφικό. Ωστόσο, η οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό σε Αμφίπολη και Καβάλα είναι αυτά που θα τεθούν σε προτεραιότητα στον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Σε ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από πολίτες προχωρά τώρα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΣΑΜΟΥ. Στόχος η ισχυροποίηση του αιτήματος για άμεση ενίσχυση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Χάρη Ζαφουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη ΣΑΜΟ. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι περιγράφουν μια ιδιαίτερη δύσκολη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση του νοσοκομείου παραμένει οξύ πρόβλημα παρά τους κατά καιρούς κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Τώρα, όπως αναφέρουν, ναι, οι ελλείψεις προσωπικού όχι μόνο δεν έχουν καλυφθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ενταθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το νοσοκομείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά κενά σε βασικές ιατρικές ειδικότητες. Αναφέρουν μεταξύ αυτών καρδιολογία, παθολογία, παιδιατρική, ψυχιατρική, ακτινοδιαγνωστική, νευρολογία, πνευμονολογία, γαστροεντερολογία, ογκολογία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς είναι η κατάσταση. Η ανάλογη, όπως επισημαίνεται, είναι η εικόνα και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Αυτό το κάνουν μέσα από την συλλογή των υπογραφών. Τέλος, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού, καθώς και λοιπού προσωπικού με την προκήρυξη όλων των κενών θέσεων. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Σύλλογος τώρα Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καταγγείλει ότι οι εργαζόμενοι του Δήμου γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων, απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες δημοτικές υπηρεσίες. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι περισσότερο θα τα ακούν αυτοί που βρίσκονται στα γραφεία.
15: Ναι, συνήθως οι πολίτες ξεσπούν στους υπαλλήλους σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι σύνηθες φαινόμενο, με τη μονή διαφορά ότι ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου έχει αρκεστεί σε μια και μόνο ανακοίνωση και δεν υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση, ούτε καν η δυνατότητα δημόσιων δηλώσεων, για παράδειγμα του Προέδρου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσα μαζί του προκειμένου να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, μετά και τα πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν σε γνώση του, εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του προς όλους τους συναδέλφους που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους γίνονται καθημερινά αποδέκτες λεκτικών επιθέσεων, ύβρεων και απειλών και γενικότερα απαράδεκτων συμπεριφορών από μερίδα πολιτών σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Οι εργαζόμενοι του Δήμου, αναφέρει ο Σύλλογος, επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και σεβασμό προς τους δημότες υπό συχνά ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. Η διατύπωση παραπώνων ή διαφωνιών είναι απολύτως θεμητή σύμφωνα με το Σύλλογο.
0: Ναι.
15: Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να εκφράζεται με εκφοβισμό, προσβολές, ύβριση ή απειλές. Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν στη διατήρηση ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας, καθώς μόνο μέσα από το διάλογο και την αλληλοκατανόηση μπορούν να επιλύονται τα προβλήματα της καθημερινότητας. Παράλληλα, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Ζακύνθου ζητά από τη Δημοτική Αρχή να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιοπρεπής άσκησης των καθηκόντων των εργαζόμενων, ώστε κανένας συνάδελφος να μην νιώθει απροστάτευτος στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής βίας. Στον χώρο εργασίας του απέναντι σε φαινόμενα λεκτικής ή και άλλης μορφής

0: δώσουμε και περισσότερες και πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
1: Μένει να δούμε όμως τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Και πάμε στην Ήπειρο και την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς εκεί έχουμε χρηματοδότηση άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση 39 έργων αγροτικής οδοποιίας. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Τα έργα περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις φθορών και βελτιώσεις βατότητας, με στόχο την ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση των παραγωγών σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 12 δήμοι, μεταξύ άλλων οι Δήμοι Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ιωαννιτών, Πογονίου Ζήτσας, Ιγουμενίτσας, Φιλιατών, Σουλίου, Ζηρού, Πάργας και Κεντρικών Ζουμέρκων. Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων, οι Δήμοι αναμένεται να διαθέτουν ένα πιο λειτουργικό και ασφαλές δίκτυο αγροτικών δρόμων, που θα εξυπηρετεί τόσο τους επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, όσο και τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο παιδινές όσο και πιο ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές, όπου η πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, ναι, για την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών. Όπως είπα και στην αρχή, η χρηματοδότηση είναι άνω των 18 εκατομμυρίων ευρώ για 39 έργα και αποτελεί μια σημαντική παρέμβαση για την αγροτική οδοποία της περιοχής, της Ηπείρου, με το επόμενο στίχημα να είναι η ταχεία υλοποίηση των έργων και η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα πρόσβασης.
1: Μάλιστα, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Αλεξάνδρα, ναι, να γίνουν τα έργα, να προχωρήσουν και να γίνουν γρήγορα, είναι
2: ακριβώς
1: αρκετά τα χρήματα.
2: Πραγματικά, μάλιστα, ειδικά σε θέμα οδοποιίας χρειάζεται, ναι, τέτοιου είδους έργα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό πριν κλείσουμε. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και θα σημειωθούν πιθανώς τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.

0: με το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής να αποκαλύπτεται, με τον γκρίζο και τη μυρωδιά των καμένων να καλύπτουν τα πάντα στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα, η σκητάλη περνάει στην επόμενη μέρα, στην καταγραφή δηλαδή των ζημιών και τις αποζημιώσεις, αφού οι άνθρωποι που έχασαν σπίτια και περιουσίες μέσα σε μια νύχτα δεν έχουν περιθώριο να περιμένουν. Όπως δεν έχουμε περιθώρια και όλοι εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που θα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στη ζωή μας. Ανησυχία την επόμενη μέρα, προβληματισμός και βέβαια ερωτήματα, πολλά ερωτήματα που ζητούν άμεσα απαντήσεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο rteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις σιμπηρόπλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. 7 κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες, ενώ στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελος Τουρνάς. Διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τη στήριξη των πυρόπληκτων σε Αττική και Βιωτία. Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις για κατοικίες, επιχειρήσεις, αγρότες και εκτινοτρόφους, καθώς και η άμεση έναρξη αντιδιαβρωτικών έργων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόν που εντοπίστηκε χθες τη νύχτα κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για την κακοποίηση χελωνών που βρέθηκαν με τα καβού και τους βαμμένα με πορτοκαλί λαδομπογιά στην Ευκαρπία. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Και ο καιρός ζέστηκε μελταίει με 7 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα του απολογισμού, κυρίες και κύριοι, για τις πυρόπλητες περιοχές Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας έφτασε, εκεί όπου η εικόνα βέβαια της μεγάλης πυρκαγιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν σκληρή μάχη για έκτη μέρα, παρακαλώ, προκειμένου να ανακόψουν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Διάσπαρτες εκεί εστίες βεβαίως και είναι σε Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, περιοχές με δύσφατο ανάγλυφο, αλλά και σε Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή από την πλευρά των Βιλίων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα συνδεθούμε και με τους ρεπόρτερ μας για να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη σειρά μέτρων στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία που ανακοινώνει το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα από την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιαμπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει αυτή την ώρα όμως με ειδοποιούν κάνει δηλώσεις από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτή τη εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά έγινε μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναλυθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς πιστοποιήσω ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν μια τέτοια πυρκαγιά. Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δάσων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας, οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων εκτιμώ 48 ώρων θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημίες. Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Hellenic Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά πράξη, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Εδώ θέλω να τονίσω και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο, ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αντινέρο, τα οποία έγιναν στην Δυτική Αττική, είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις, η ζημιά η περιβαλλοντική ήταν πολύ μικρότερη και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης, διότι έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπη, Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, μόλις την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διευθυντική Επιτροπή για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο σημεία βασικά από τα είπε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του Άγη. Το ένα είναι ότι θα κινηθούν πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις και το δεύτερο ότι θα δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλώς ήρθατε. Ουσιαστικά είχαμε το κλείσιμο από πλευρά του Πρωθυπουργού μετά την ενημέρωση που είχε αλλά και τη συζήτηση που έγινε από τις 11 το πρωί. Αυτές οι δηλώσεις που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό έγιναν στο κλείσιμο λοιπόν της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεσμεύτηκε για διαδικασίες fast track με fast track ρυθμούς, έτσι ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα αλλά και να ακολουθήσουν δράση την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβολωτικά έργα, την κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και τις αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Αυτά ήταν και τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ενημερώθηκε για τα ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της έκτασης. Συνολικού αρμοδίου, όπως διορίζει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, 111.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων δάσος ήταν τα περίπου 46.000 στρέμματα, με σημαντικά τμήματα εντός του που διασώθηκαν χάρη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί, αλλά και στις ενέργειες της πυροσβεστικής Αττικής. Έγινε ουσιαστικά η πρώτη αποτίμηση λειτουργίας των έργων και με το πρόγραμμα πρόληψης αντινέρω που πρωτοβλήθηκε από το 22 έως και φέτος και λειτουργήσε αποτελεστικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε ανατολικές και νότιες περιοχές, αλλά και βέβαια συζητήθηκαν αναλυτικά και τα ζητήματα της κρατικής αλλαγής με έμφαση την επιτάχυση των σχετικών διαδικασιών. Γι' αυτό, μάλιστα, γι' αυτό το λόγο μάλιστα αποφασίστηκε με το άνοιγμα της Βουλής να κατατεθεί προς νομοθέτηση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και των επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε πως ανακοινώθηκε και ότι θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση εισοριστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πληθυριασμών για 12 μήνες στη συγκεκριμένη περιοχή. Ενώ μετά και από τη συζήτηση που έγινε και με τους δημάρχους που συμμετείχαν στην σύσκεψη αυτή, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Αντίστοιχες οδηγίες, θα πρέπει να πούμε, δόθηκαν και στον ΕΛΚΑ για τις εργοτικές αποζημιώσεις και τις διορικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Να σημειώσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν αναλυτικά γνωστά σε σχετικές ανακοινώσεις το επόμενο 24ωρο από τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Αποζημιώσεις εξπρες λοιπόν το ένα, ειδικά μέτρα για τις επιχειρήσεις το δεύτερο, μεγάλη σημασία στα έργα πρόληψης το τρίτο και βεβαίως κρατάμε και την επισήμανση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε στο τέλος ότι σε μια αποστροφή του πως όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα.
3: Ακριβώς. Μιλάμε για την αναδάσωση αλλά και για την διαδικασία που έχει, τη φυσική διαδικασία, τη φυσική αναγέννηση που έχει το δάσος, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πευκοδάση. Μάλιστα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδες να ανακοινώσουν και τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται εντύπωση πως όλα τα δάση Αττικής έχουν καταστραφεί και τη ζημιά αυτή είναι μία αναστρέψιμη. Μάλιστα, σημείωσε πως μιλάμε για μία μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σημειώσουμε, να υπενθυμίσουμε ουσιαστικά ότι βάσει του πλαισίου της κρατικής αρρωγής που έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, καλύπτεται το 100% της ζημιάς για την ανακατασκευή ή επισκευή κτηρίων με βάση το τιμό κατάλογο του Υπουργείου Υποδομών, ενώ χορηγείται και βοήθημα προσωρινής στέγασης από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα, εφόσον η κύρια κατοικία κρίθηκε προσωρινά ή μόνιμα κατάλληλη, ενώ προβλέπεται αποζημίωση οικοσκευής. Ξεχωριστό πλαίσιο μέρημα υπάρχει για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές ως προς το μηχανολογικό εξοπλισμό της φροντισύλης κτλ. Και βέβαια το κρίσιμο μέγεθος είναι η αποτίμηση ζημιάς, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο 48 θα έχουμε πλήρη εικόνα, όλα αυτά βέβαια και ως προς
0: την. Βεβαίως, περιμένουμε. Άγιε Μπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Στις πληγήσεις τώρα από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς περιοχής ξεκίνησε ήδη αυτοψία και καταγραφή των ζημιών με στόχο την αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Στο Πότο Γερμανό, ο καταπράσινος παραλιακός παράδεισος Δυτικής Αττικής στους πρόποδες του Κυθερώνα χτυπήθηκε σκληρά από το πέρασμα της φωτιάς. Στα κατεστραμμένα σπίτια, τα κουφάρια των καμένων πεύκων και η ερημιά προκαλούν θλίψη και απογοήτευση. Από το πρωί βρίσκονται εκεί κλιμάκια στην περιοχή, τα οποία ξεκινούν τους ελέγχους στις πληγήσεις ιδιοκτησίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, την ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο Πόρτο Γερμανό και θα μας δώσει ρεπορτάζ για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, παρών και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμενό, όπου από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των αυτοψιών και της καταγραφής των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά. Κλιμάκια μηχανικών πραγματοποιούν ελέγχους στα σπίτια που επλήγησαν, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των καταστροφών και να χαρακτηριστούν τα κτίρια ανάλογα με την κατάστασή τους. Να σου πω ότι για τους κατοίκους, η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς από τα αποτελέσματα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η πορεία των αποζημιώσεων και των μέτρων κρατικής αρρωγής. Οι έλεγχοι θα δείξουν αν τα σπίτια μπορούν να κατοικηθούν, αν χρειάζονται επισκευές ή αν έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Η εικόνα στην περιοχή, να σου πω, ότι παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Καμένες κατοικίες, κατεστραμμένες περιουσίες με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους. Τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση χαρακτηρίζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτά που είναι μη κατοικήσιμα επισκευάσιμα με κίτρινο. Και όσα μπορούν να κατοικηθούν με πράσινο χρώμα. Να σου πω ότι εδώ στο Πόρτο Γερμενό είναι περισσότερα από 40 με 450 σπίτια, αυτά που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και άλλα που έχουν υποστεί ολική καταστροφή. Είναι πραγματικά μια αποκαρδιωτική εικόνα με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
0: Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αυτοψία στο πρώτο Γερμενό πραγματοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Να ακούσουμε τη δήλωση στις κάμερες.
5: Συνεχίζουμε με το Δήμαρχο την προσπάθεια, όπως όλες τις μέρες και τις νύχτες που προηγήθηκαν, στην προσπάθεια να σώσουμε τον κόσμο, να σώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι σώζεται, και συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια, την επόμενη μέρα δηλαδή, να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει. Έχουν έρθει εδώ 7 συνεργεία της ΕΚΔΑΕΦ για να καταμετρήσουν τις ζημιές, για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην αποκατάσταση των ζημιών και για τα σπίτια και για το περιβάλλον. Εδώ είμαστε παρέα μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτή την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε, να τελειώσουμε, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τους πολίτες, για τους δημότες, αλλά και για το περιβάλλον. Έχουμε μεγάλη, πολύ προσπάθεια, μεγάλη δουλειά μπροστά μας.
0: Λοιπόν, και από το Πόρτο Γερμενό πάμε στην Ψάθα. Η εικόνα σήμερα είναι αρκετά βελτιωμένη. Επιποδός βρίσκονται οι πήγες δυνάμεις όπου επιχειρούν σε σημεία που καπνίζουν ακόμα, ενώ στην περιοχή επιχειρούν επίσης και ένα αέρια μέσα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ψάθας, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει και η διαδικασία εκτίμησης των όποιων ζημιών εδώ στην περιοχή. Συνεχίζουν οι ρήψεις από αέρος. Είχαμε από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε τις υδροληψίες και τις ρήψεις σε διάφορα σημεία στον ορεινό όγκο, ο οποίος βρίσκεται νότια εδώ της περιοχής. Να πούμε πως ευτυχώς δεν υπήρξε αναζωπήρωση ούτε χθες ούτε σήμερα το πρωί. Μερικά μικρά καντιλάκια τα οποία αναλαμβάνουν να σβήσουν είτε τα ελικόπτερα όπου είναι δύσβατη η περιοχή, είτε τα πεζοπόρα τμήματα τα οποία κινούνται ανά ομάδες εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε επίσης πως υπάρχει μεγάλη κόπωση στην πυροσβεστική δύναμη, καθότι πολλοί από τους πυροσβέστες έχουν παραμείνει αρκετές ώρες εδώ στο σημείο.
0: Πολύ καλύτερη εικόνα λοιπόν στα μέτωπα, ειδικά στην Ψάθα. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στη Μαρία Γεωργίου.
7: Μπορούμε όμως να πούμε ότι είμαστε στην καλύτερη κατάσταση που έχουμε βρεθεί από την αρχή αυτής της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες σε καμία. Σε κανένα σημείο απόλυτη την πυρκαγιά, γιατί αυτή τώρα, για να θυμηθούμε, δεν είναι μόνο εδώ στην Αττική. Η πυρκαγιά αυτή δουλεύεται και στην ουρά της, να το πούμε έτσι πιο απλά, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή, από το σημείο εκείνο που δυστυχώς για πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα, και με αποτέλεσμα η καύση μήλη που υπήρχε στη διαδρομή της να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα δυστυχώς που συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τα αέρια μέσα από πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν, και οι επίγειες δυνάμεις δεν είχαν δρόμο πρόσβασης, αλλά και να είχαν, με την ένταση που είχε δημιουργήσει αυτή η πυρκαγιά, δεν μπορούσε να πλησιάσεις στα 200 και 300 μέτρα και από την ακτινοβολία και από τις κάπτρες που διεκδικούνταν παντού.
0: Τώρα από καρδιωτικές εικόνες από μας έρχονται από τη Δυτική Αττική, ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Πανός, Διευθυντής Ερευνών και Αντιπρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και ρωτήθηκε πόσο εύκολα μπορεί να ξαναγεννηθεί το δάσος στις καμένες περιοχές.
8: Το δάσος θα ξαναγίνει, αλλά θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες. Το δάσος βέβαια θα ξαναγεννηθεί. Αυτά τα οικοσυστήματα έχουν ένα πλεονέκτημα, ότι αναγεννούνται οι χαλέπες και τρέχει μετά την πυρκαγιά. Το πρόβλημα ποιο είναι? Στα 10 με 15 έτη, αν γίνει δεύτερη πυρκαγιά, δεν θα έχει επάρκεια κόνων και θα καταστραφεί. Δεν θα υπάρχει στο δάσος οι χαλέπες και τρέχει πέφτει. Έχει η ίδια φύση προσαρμοστεί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άμεσα η αποκατάσταση ανήκει στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να κάνουμε, το πρώτο είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που λέμε. Να απομακρύνουμε τους κορμούς, τους κομμένους κορμούς.
9: Για το φθινόπωρο ακολουθεί.
8: Μπράβο. Άμεσα να κάνουμε κορμοδέματα, κορμοπλέγματα από ψηλά για να μην, για τις πλημμύρες.
0: Με όλες αυτές λοιπόν τις πυρκαγιές, με όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, λογικό είναι να υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός στην κοινή γνώμη και στον κόσμο για το πόσο μπορεί να έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα, ειδικά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, από τις φωτιές και τους καπνούς. Ο Δημοσθένης Αργιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν το μελιτέμι, το οποίο πνέει, μεταφέρει τις σκόνες και τις τάχτες σε όλη την Αττική, σε όλο το Λυκανοπαίδιο. Για να τον ακούσουμε.
10: Επειδή ο άνεμος που ο κυρίαρχος άνεμος αυτές τις μέρες ήταν νοτιοδυτικός, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν το μετέφερε στην Αττική. Αν δείτε τις τιμές και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ αυξημένες, ενώ σε άλλες πυρκαγιές πριν από δύο χρόνια είχαμε 200, ας πούμε, μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο. Τώρα έχουμε 15 σε PM2,5. Με όρια ασφαλείας στα 10, που σημαίνει ότι είμαστε στα όρια τα φυσιολογικά της Αθήνας εδώ. Αλλά βέβαια αυτό το πλούμιο, όπως λέγεται, δηλαδή αυτός το νέφος του καπνού, πηγαίνει προς τα κάτω, προς την Ανατολική Πελοπόννησο, και μετά περνάει, πηγαίνει, πρακτικά φτάνει μέχρι τη Λιβύη στην πραγματικότητα, περνώντας από το πλάι, από την δυτική πλευρά της Κρήτης. Δεν φτάνει στην Κρήτη, δεν περνάει πάνω από την Κρήτη, αλλά στη θάλασσα, έξω από την Κρήτη.
9: Οι τιμές δηλαδή στην Πελοπόννησο είναι αυξημένες?
10: Οι τιμές στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη φυσιολογική τους, τιμές είναι αυξημένες, ναι.
9: Μάλιστα.
10: Αλλά όχι τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί ακριβώς μιλάμε για σωματίδια τα οποία έχουν περάσει σε ένα μεγάλο βαθμό σε ψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας, που σημαίνει ότι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις, αν θέλετε, πιο ψηλές στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Κρήτη παρά στην Πελοπόννησο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ζώη Κακαβά τώρα, τον αστυνομικό μας συντάκτη, γιατί πριν από λίγο είχαμε μια νέα φωτιά εδώ στο Λυκανοπαίδιο, αυτή τη φορά στο Κοροπή. Ζώη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. 2:15 ενημερώθηκε η πυροσβεστική κατασκευή από το συγκεκριμένο νέο, τη νέα αιστεία πυρκαγιάς. Είναι μεγάλη κινητοποίηση, ενισχύθηκαν πριν από λίγο οι δυνάμεις. 63 οι πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και από αέρος υπάρχει κινητοποίηση με 2 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, 1 για το συντονισμό τους. Βεβαίως στην όλη επιχείρηση συνδράμει και με υδροφώσει και ο Δήμος Κροπίας. Το τελευταίο είναι ότι 2 λεπτά μετά τις 2 είχαμε και από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, όχι να απομακρυνθούν, να είναι σε ετοιμότητα.
0: Μάλιστα, μακάρι να λήξει.
11: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι μένετε σε χωράφια, δεν απειλούνται για την ώρα κατοικημένες περιοχές. Αυτή την εικόνα μας δίνει για την ώρα από την πυροσβεστική.
0: Μακάρι να τεθεί γρήγορα από όλο και αυτό το μέτωπο, γιατί υπάρχει και η κούραση των προηγούμενων ημερών για τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής. Τώρα, έχουμε αυτοψίες στα σημεία πτώση των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα Ζώη, τις οποίες πραγματοποιούν αρμόδια κλιμάκια, σε μια προσπάθεια να πέσει φως σε ακριβείς συνθήκες σύγκρουσης. Και μάλιστα το Air News έχει εξασφαλίσει και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το ένα ελικόπτερο που κατέληξε μέσα στη Χαράδρα.
11: Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. 2 είναι τα σημεία στα οποία μεταξύ άλλων επικεντρώνονται οι έρευνες. Το ένα είναι στο δρόμο που είναι κατά συντρίμιο το ενός ελικοπτέρου. Το δεύτερο είναι μέσα στη Χαράδρα, όπου έχουμε αυτή την φωτογραφία, όπως προείπες, ότι έχει απομείνει από το άλλο, το δεύτερο ελικόπτερο. Την όλη προανάκριση, Γρηγόρη, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ήδη έχουν οριστεί 3 πραγματογνώμονες, έγιναν αυτοψίες, λαμβάνονται καταθέσεις από όλους τους εμπλεκομένους, ενώ θα αξιοποιηθεί και το οπτικό υλικό. Χθες το πρωί έγινε αυτοψία με τη συνδρομή ντρόν για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου και αποκλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Γρηγόρης.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Air News παρουσιάζονται τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τεκμηριώνουν το πόρισμα και περιέχονται στην έκθεση του πραγματογνώμονα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ο Γιώργος Γεραφέντης.
12: Στα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποτυπώνονται τα ίχνη που άφησε στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η επαφή που είχαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έφτασε στη Δυτική Αττική. Στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο φέρει μακροσκοπικά ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, όπως τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Στη δεύτερη φωτογραφία, στο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, βλέπουμε έντονη θερμική αλλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Τα δύο καλώδια, σύμφωνα με την έκθεση της πυροσβεστικής, είχαν παράλληλη διάταξη και από τον δυνατό αέρα ταλαντώθηκαν, ενώθηκαν και προκλήθηκε το βραχυκύκλωμα.
13: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι σπινθήρες λόγω του δυνατού αέρα εκτινάχθηκαν σε απόσταση 10 έως 30 μέτρα μακριά και αφού ήρθαν σε επαφή με τη χαμηλή ξηρή βλάστηση, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
12: Στο πόρισμα της πυροσβεστικής καταγράφονται τα τμήματα καλωδίων που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και αποτέλεσαν πιστήρια για να κατηγορηθούν οι δύο συλληφθέντες.
0: Τώρα, άνοδο της θερμοκρασίας και μελτέμια στο Αιγαίο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, Όλγα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων, κατά τόπους ισχυρών ανέμων στο Αιγαίο, που θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα, στις Κυκλάδες και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Παράλληλα, έχουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Σήμερα θα φτάσουμε έως 38 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα, εκεί προς την Άρτα, η Τελοκαρνανία, σε τμήματα της Πελοποννήσου. Και καθώς οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία θα αυξάνει περαιτέρω. Δηλαδή, το Σαββατοκύριακο αναμένουμε τοπικά να δούμε ίσως και 39 και πιθανώς και 40 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες περιοχές στη ζέστη, δηλαδή προς τη δυτική και βόρεια χώρα. Ωστόσο, την Κυριακή, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελιτέμι στα ανατολικά, εκεί και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά. Η πιο έντονη ζέστη θα εστιάζει κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτοί οι βοριάδες θα παραμείνουν όλες αυτές τις μέρες 6 με 7 μποφόρ με μικρές αυξομοιώσεις. Θα απλώνεται λίγο η επιρροή τους εκεί και στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή και προς την Ανατολική Αττική που τώρα έχουμε και την πυρκαγιά και στην Νότια Εύβοια. Εκεί θα βλέπουμε 6 με 7 μποφόρ, ακόμα και σε αυτές τις περιοχές.
0: Δεν βοηθούν αυτές οι συνθήκες, Όλγα, σε καμία περίπτωση.
14: Καθόλου, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ πάντως για την ενημέρωση. Να έχουμε το νου μας όλοι για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Τώρα, σε ποιες περιοχές είναι και σήμερα σε επιφυλακή πυροσβεστική? Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στη Μαρία Γεωργίου και στο News Radio 105,8. Να τον ακούσουμε.
15: Εστιάζουμε λίγο περισσότερο με μεγαλύτερη ενίσχυση στις περιοχές όπου ο χάρτης επικινδυνότητας αποτυπώνει δείκτες υψηλούς, πολύ υψηλούς και και καταστάσεις συναγερμού όπως έγινε στο παρελθόν. Σήμερα, σε αυτή την κατηγορία δηλαδή, βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και βρίσκεται και η Μυτιλήνη μαζί με το Χίο. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι άλλες περιοχές από την Ανατολική Μακεδονία, νησιά, η Λυπόνισο, Στερεά Ελλάδα, που βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με δείκτη 3, δηλαδή το κίτρινο χρώμα, δεν θα συμβεί κάτι το οποίο δεν θα φέρει δυσκολίες. Έχουμε πει και στο παρελθόν και μαζί σας ότι καμία πυρκαγιά δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει και δυστυχώς καθημερινά έχουμε πάρα πολλές ενάρξεις με διοικητικά πρόστιμα, με αυτόφορες διαδικασίες. Χθες ένας συνάνθρωπός μας, ένας πολίτης στη Χαλκιδική, έκανε θερμές εργασίες με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
9: Και κάποιοι εδώ στην Αττική άναψαν μπάρμπεκιου χθες.
15: Μπάρμπεκιου και στην Κηφισιά και στο Ήλιον, όχι σε αστική περιοχή, σε περιοχή πλησίων δασικής έκτασης. Είναι εγκληματικό.
9: Δηλαδή, κυριολεκτικά σκέφτεσαι τι έχουν μέσα στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι.
15: Το περιγράψαν ακριβώς όπως το σκεφτόμουν και εγώ. Αυτό αποτυπώνει. Δηλαδή, στη Ραφίνα είχαμε μπάρμπεκιου, στο Ήλιον. Αλικάρβονα μπάρμπεκιου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως απορεί κάποιος με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν κατοικούν εδώ, δεν ενημερώνονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λες τη σύνδεσμα αυτή τη θερμοκρασία όταν είναι έξω σε εξωτερικό χώρο δεν αντιλαμβάνονται τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που έχουμε 50 πυρκαγιές καθημερινά κατά μέσο όρο.
0: Έλαντε εύλογη απορία από τον κύριο Τσίγκα, λοιπόν, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Τώρα, τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό επισκέφτηκε ο Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και ενωπρόεδρες κοινότητες για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Πάμε στον Διονύση Μποτώνη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για το τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Διονύση.
16: Το απόγευμα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, στο Πόρτο Γερμανό βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Νίκος Ανδουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε με πολίτες, με κατοίκους της περιοχής αλλά και αρμόδιους φορείς για το πώς έφτασε αυτή η στιγμή και έπαθε αυτή τη μεγάλη καταστροφή περιοχή. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή και πρέπει, όπως είπε ο κύριος Ανδουλάκης, να δοθεί η πρώτη αρρωγή και όχι μόνο, αλλά και όλες οι αποζημιώσεις που μπλέκονται οι πυρόπληκτοι σε αυτή τη δοκιμασία. Επίσης, ζήτησε ο κ. Ανδουλάκης να ενημερωθεί η Βουλή για τα προγράμματα τα οποία και τα κονδύλια έχουν έρθει στη χώρα μας και πώς αυτά έχουν αξιοποιηθεί και ποιος τα αξιοποίησε. Αλλαγή του μοντέλου επίσης ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης της πολιτικής προστασίας. Δεν αποδίδει αυτό που θέλουμε. Έργα και όχι λόγια, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πολιτική προστασία λοιπόν στη χώρα πρέπει να αποκτήσει άλλο δόγμα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
17: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες όπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής. Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλες πολιτικές αντιδράσεις. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
18: Γρηγόρη, αναμονή των αντιδράσεων από τα κόμματα σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε ρεπορτάζ στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος επεσήμανε την αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν και ένα ακόμα ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα, λένε ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, από το ΠΑΣΟΚ είναι ο συντονισμός. Εκ του αποτελέσματος, είπε, φαίνεται ότι η προετοιμασία έγινε, δεν ήταν αρκετή. Και δεν ήταν αρκετή και φαίνεται από αυτό το οποίο είχαμε. Να σου πω ότι και από την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα βρέθηκε ο κύριο Χατζηγιαννάκης στα Καμένα. Σήμερα και στον Πρωτογερμανό και στη Μάνδρα έχει συνάντηση μάλλον με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Βρέθηκε στα Βίλια. Οι δηλώσεις από εκεί λένε του κύριου Χατζηγιαννάκη ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα, απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο κόσμος να ανακουφιστεί και να προστατευτεί. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Χατζηγιαννάκης, στη χώρα μας τη βρίσκουν πάντα προετοίμαστοι οι φυσικές καταστροφές. Κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης είχαμε και από το ΚΚΕ και από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας, είπε ότι το ΚΚΕ είχε επανειλημμένα και έγκαιρα προειδοποίηση για τους κινδύνους. Είμαστε, είπε, γεμάτη οργή, γιατί η κυβέρνηση ήξερε όλα αυτά και παρολάμβανε τα ίδια λόγια και τις ίδιες δικαιολογίες. Και ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι για τις αποζημιώσεις πώς η κυβέρνηση θα τις αμφισβήτησε, αν θα τρέξουν τόσο γρήγορα. Και η κριτική είχαμε, όπως είπαμε, και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά αναμένουμε και τις αντιδράσεις.
0: Βέβαια, τι θα πούν για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στάση αναμονή στηρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου με το βλέμμα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Νωρίτερα πάντως η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 80 δολάρια το βάρελ, ενώ εδώ στην Ελλάδα τα δηληστήρια ήδη ανακοίνωσαν χαμηλότερες τιμές για όλα τα καύσιμα κίνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η οικονομική μας διδάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη.
19: Η πτώση στην τιμή χοντρικής θα συνεχιστεί και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται μάλιστα ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε σημαντικά χαμηλότερες τιμές και στην Αντλία. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Σήμερα το πρόσημο στις διεθνείς αγορές είναι θετικό. Είναι ξεκάθαρο από την πορεία που θα δούμε των τιμών το τελευταίο διάστημα ότι το βλέμμα είναι στραμμένο εξ ολοκλήρου στον Περσικό κόλπο και οι αγορές ετοιμολογούν τις προσδοκίες για μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Στις 9 Ιουλίου το Brent υποχώρησε στα 76 δολάρια. Μερικές μέρες αργότερα, λόγω της κλιμάκωσης και πάλι της έντασης, εκτοξεύτηκε στα 100, ενώ μετά από δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις πτωτικές κινείται στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Μάλιστα νωρίτερα σήμερα είχε υποχωρήσει και κάτω από αυτό το φράγμα. Η αποκλιμάκωση τώρα αυτή αρχίζει να αποτυπώνεται, όπως είπαμε, και στις δηληστηριακές τιμές των καυσίμων. Έχει ξεκινήσει καλά από ό,τι φαίνεται ο Αύγουστος για τους καταναλωτές. Θα δούμε λοιπόν τις σημερινές τιμές. Με αυτές τις τιμές εφοδιάζονται τα πρατήρια από σήμερα. Μόλιβδη 1,42 με πτώση 2,5% από τις αρχές του μήνα. Το ντίζελ με μεγαλύτερη πτώση 7,8%.
0: προβληματισμό σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα στην τελική ευθεία εισέρχεται η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, καθώς κλιμακώνεται η διαπραγματεύση μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτείας για το τελικό πακέτο προϊόντων που θα ενταχθεί στην πρωτοβουλία από τις 31 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που απομένει είναι να ολοκληρωθούν δύο λίστες. Η πρώτη λίστα είναι με τους προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτικά, είναι όλα. Οι προμηθευτές, αν και δεν είναι υποχρεωτικό για όλους, θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι. Δηλαδή οι μεγάλοι προμηθευτές, όπως μαθαίνουμε, θα συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή σε μια πρόχειρη λίστα που υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, είναι γραμμένοι περίπου 60 με 65 προμηθευτές. Είναι μεγάλες εταιρείες κυρίως τροφίμων, αλλά όχι μόνο τροφίμων, και ειδών νοικοκυριού, ειδών προσωπικής υγιεινής. Είναι αυτοί δηλαδή οι οποίοι δίνουν στα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τα οποία πηγαίνουμε εμείς μετά ως καταναλωτές και τα αγοράζουμε. Θα συμμετέχουν και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Οι κωδικοί τώρα διαμορφώνονται και αυτοί μεταξύ τους, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές συναποφασίζουν ποιους κωδικούς θα βάλουν σε αυτή τη συμφωνία. Μέχρι στιγμής το σίγουρο είναι ότι έχουμε ξεπεράσει τους 800. Ο στόχος, ένας ρεαλιστικός στόχος, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο στελέχη της αγοράς, είναι να πιάσουμε τους 1000 με 1100 κωδικούς συμπεριλαμβανομένων και κωδικών που έχουν να κάνουν με σχολικά είδη. Γιατί η περίοδος εφαρμογής της συμφωνίας, όπως πολύ σωστά είπες, είναι από 31 Δεκεμβρίου μέχρι 31, από 31 Αυγούστου.
0: Συγγνώμη, 31 Αυγούστου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Ναι.
20: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα και ο μήνας που ανοίγουν τα σχολεία, μεγάλες οι ανάγκες των νοικοκυριών για τα παιδιά τους, άρα είναι μέσα και πάνω από 100 κωδικοί που είναι σχολικά ήδη. Τώρα, τι μειώσεις θα πρέπει να περιμένουν οι καταναλωτές? Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως φτιάχθηκε στην αρχή η συμφωνία, από 5% μέχρι 20%, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές ελπίζαμε ότι θα πάμε στο 20%. Φαίνεται όμως ότι τελικά η αγορά, για πολλούς και διάφορους λόγους, καταρχάς γιατί υπάρχουν πιέσεις από την ενέργεια. Τα κάψιμα δηλαδή δεν λένε να πέσουν σε τέτοιο βαθμό που να μπορέσουν να γίνουν καλύτερες προσφορές. Και άρα και το μεταφορικό και όλο το παραγωγικό κόστος είναι μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μιλάνε για τελική μείωση στο ράφι περίπου στο 7% συν πλην, μέσο όρο. Κάποιοι θα είναι και κάτω από 7, κάποιοι θα είναι και πάνω. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το ελάχιστο ποσοστό είναι το 5%. Άρα ό,τι μείωση δούμε θα είναι πάνω από 5. Και να κλείσω λέγοντας ότι θα υπάρχουν όλες οι κατηγορίες που είναι βασικές για το νοικοκυριό. Δεν θα δούμε δηλαδή μέσα προϊόντα τα οποία είναι περιττά. Θα δούμε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη καθαρισμού του σπιτιού και βασικά είδη ατομικής υγιεινής.
0: 800 κωδικούς μέχρι στιγμής, ο δόσης κωδική περιλαμβάνει
20: και
0: το πακέτο.
20: Για 1000 με 1100.
0: Ναι, και γύρω στο 7, λίγο πάνω, λίγο κάτω της 100 η μείωση. Από τις πληροφορίες. Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία έρευνας της ΠΑΛΣ για το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών, ο πρόεδρος του μελητηρίου, Γιάννης Χατζηδοδοσίου, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην Ευαγγελή Μπαλτατζή και είπε ότι το 97% των ερωτηθέντων αναδεικνύει ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της καθημερινότητας. Όπως εκτίμησε, χωρίς άμεσες παρεμβάσεις, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Αύγουστος να εξελιχθεί σε ένα μήνα με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρισμού. Αναφορά και στο ζήτημα του κόστους των καυσίμων.
21: Για την ακρίβεια, το 83% απάντησε ότι τους απασχολεί από πάρα πολύ έως πολύ και 14% μέτρια. Δηλαδή, αφιστικά όλο μαζί είναι 97%. Είναι υψηλότερο από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί όλα τα χρόνια είναι ψηλά. Όταν λοιπόν φτάνει το 97% να απασχολεί την ακρίβεια, αυτό σημαίνει και σε μεσαία και σε υψηλά εισοδήματα αποτελεί σοβαρό θέμα. Το δε θέμα της ακρίβειας, θα σας πω, κυρία Μπαλτατζή, θα είναι χειρότερο μέσα στο μήνα Αύγουστο, όπως δήλωσα πρόσφατα.
9: Γιατί
21: αυτό που επηρεάζει την ακρίβεια είναι οι τιμές των καυσίμων. Έχω ξαναπεί τα προϊόντα για να παραχθούν.
9: Εκεί είναι ένα σανσέρ όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι ένα σανσέρ. Και εξαρτώνται ευθέως, βλέπουμε, από αυτό την τεράστια εκκρεμότητα του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου με το Ιράν.
21: Ναι, με μια διαφορά. Το πρόβλημα των καυσίμων στην Ευρώπη, ίσως για όλο τον πλανήτη. Η διαφορά είναι ότι, απαντάω στο θέμα του πληθωρισμού, ότι εφόσον δεν μπορείς να αντιθασέψεις την τιμή, τότε είναι επακόλουθο ότι θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια, μεγαλύτερο πληθωρισμό. ότι όλα για να παραχθούν χρειάζονται καύσιμα και να μεταγενηθούν καύσιμα. Mm-hmm. Αν ρωτάτε τι μέτρα πρέπει να πάρει, γιατί απαντούσα, γιατί η ακρίβεια είναι υψηλή και θα είναι ακόμα υψηλότερη.
0: Τώρα, και όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Άντολη, πρόοδος διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, διαπιστώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι άμεση. Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με το Ομάν για την προσωρινή διευθέτηση διαχείρισης των στενών. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το καυτό αυτό ζήτημα που αφορά τον πλανήτη ουσιαστικά. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στις τελευταίες δηλώσεις, λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με το Ιράν, η οποία μπορεί να είναι άμεση ακόμη και σήμερα, είπε μέσα στις 48 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε σε διαφορετική περίπτωση με σκληρό χτύπημα το Ιράν. Είπε μάλιστα ότι γνώριζαν ότι αν δεν γίνονταν διαπραγματεύσεις, τότε ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και γι' αυτό ήθελαν τις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του βεβαίως το Ιράν εξακολουθεί να λέει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για μια προσωρινή διευθέτηση της διαχείρισης των στενών του Ορμούς και λέει ότι το αν θα είναι μόνιμη αυτή, μόνιμο το άνοιγμα των στενών εξαρτάται από τον τρόπο συμπεριφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει πάντως ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν και Ομάν προβλέπει τη διέλευση των πλοίων από το βόρειο διάδρομο, δηλαδή κοντά στις ακτές του Ιράν και την έξοδό τους νοτιότερα. Κάποιας μορφής διόδια και η συμφωνία αυτή προβλέπεται να είναι για 60 ημέρες.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ανησυχία για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, Ελένα, προκαλεί εμφάνιση ενός ενόπλου σε χώρο λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια.
2: Ναι, η σύλληψη αυτού του ανθρώπου έγινε, του άνδρα έγινε το Σαββατοκύριακο και σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά συνελήφθη στους χώρους γηπέδου Γκόλφου που πρόκειται να το επισκεφτεί σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Καλιφόρνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος τέτοια θέματα ασφάλειας. Θυμόμαστε και την επίθεση εναντίον του στην προεκλογική του εκστρατεία πριν από τις προεδρικές εκλογές του 24, αλλά και τη σύλληψη άλλου άνδρα, ο οποίος σχεδίαζε να επιτεθεί με όπλο κατά του Αμερικανού Προέδρου σε γήπεδο γκολφ στην Φλόριντα.
0: Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο με τον Ουκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων την νύχτα στο Κίεβο, με απολογισμό 17 νεκρούς. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι Ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της Ρωσίας, όμως, από την άλλη πλευρά.
2: Ακριβώς. Πρόκειται για μια νέα σφοδρότατη επίθεση των Ρώσων κατά του Κιέβου με τουλάχιστον 17 νεκρούς και 44 τραυματίες, όπως αναφέρουν οι Ουκρανικές αρχές. Στόχος έγιναν αποθήκες αλλά και ένα 20-όροφο κτίριο. Μάλιστα, τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα συντρίμια. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, ανέφερε ότι σε σχέση με πέρσι η προμήθεια της Ουκρανίας σε αντιοροπορικό υλικό, πυράβλους, είναι 3 φορές χαμηλότερη και ζήτησε και πάλι να υπάρξει η βοήθεια προς την Ουκρανία για την αντιοροπορική της άμυνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά της η Ουκρανία επιτέθηκε εκ νέου με ντρόουν στο έδαφος της Ρωσίας, αυτή τη φορά στην περιφέρεια Τούγλα, νότια της Μόσχας, όπου και πάλι έγιναν στόχος αποθήκες της εταιρείας διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries. Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν τραυματίες σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
0: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, με τα όσα έγιναν στη Γερμανία, εκεί όπου οι αρχές ερευνούν περιστατικό με σύγκρουση εμπορικού αεροσκάφους με υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας χθες το βράδυ, Έλενα.
2: Ναι, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, πρόκειται για 2 σοβαρά περιστατικά στο ίδιο το αεροδρόμιο της Λειψίας. Αναχαιτίστηκε ένα ντρόουν, όπως επιβεβαιώνει και το ΝΑΤΟ, κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος, ενώ σε ένα άλλο περιστατικό υπήρξε και η πρόσκρουση αεροσκάφους, εμπορικού αεροσκάφους, επίσης κατά τη διάρκεια της απογείωσής του με υπτάμενο αντικείμενο. Αυτό το αεροσκάφος υπέστη πολύ μικρές ζημιές και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ανόβερο. Τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως καταλαβαίνουμε, οι έρευνες για την προέλευση αυτών των αντικειμένων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, το ένα από αυτά τα ντρόουν έφερε εκρηκτικό μηχανισμό και πυροκροτητή, ενώ για ορισμένες ώρες έκλεισε το αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ κλειστός παραμένει ένας διάδρομος απογείωσης.
0: Πολύ σοβαρό το περιστατικό αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα με μια απίστευτη ιστορία στην περιοχή του Μιστρά. Γιος κρατούσε στην κατάπτυξη του νεκρό πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξη. Σοκαρισμένη βεβαίως η τοπική κοινωνία. Για 2,5 χρόνια έψαχνε κανείς τον άνθρωπο αυτό. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή την τραγική ιστορία και για το πώς έφτασε στα άκρη του γιού οι αρχές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Πρόκειται για μια μακάβρια πραγματικά ιστορία, Γρηγόρη, που έχει σοκάρει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, την μικρή κοινωνία του Μιστρά και της Σπάρτης, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο. Όλα αυτά άρχισαν να ξετυλίγονται χθες ουσιαστικά, όταν οι αστυνομικοί, έχοντας καταγγελίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μας, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση τον 55χρονο τις τελευταίες ημέρες. Τον κάλεσαν προκειμένου να του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις, χωρίς να του αναφέρουν το λόγο, τα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης στην Σπάρτη. Εκεί, όταν έφτασε, τον ρώτησαν για τον 55χρονο πατέρα του, για τον οικειωμένο πατέρα του. Ο ίδιος αρχικά ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του διαβίει στην Αθήνα και μένει, τον φροντίζει μια οικιακή βοηθός. Όταν πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι είναι ψευδής αυτός ο ισχυρισμός, τότε παρουσία δικαστικού λειτουργού τον οδήγησαν σε ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά, όπου διατηρεί, ο οποίος βρίσκεται κλειστός τα τελευταία χρόνια, διατηρεί ο 55χρονος, αλλά τον χρησιμοποιούσε και ως κατοικία. Και εκεί, κάνοντας έρευνα στο υπόγειο, σε έναν επαγγελματικό τύπο καταψύχτη, βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το μακάβριο έβριμα, καθώς εκεί βρέθηκε ισορρός του ηλικιωμένου άνδρα, γεννηθής το 1936 ο συγκεκριμένος άνδρας. Τώρα εκεί ομολόγησε, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, την πράξη του, ισχυρίστηκε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και ο ίδιος προέβη σε αυτή την πράξη γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει παρανόμως.
0: Και δεν αναζήτησε κανείς τον άνθρωπο, ούτε η αδελφή του 55χρονου. Αδελφή
4: του, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε κάνει κάποιες ενέργειες αναζητώντας τον πατέρα της. Φαίνεται ότι είναι στο πλαίσιο της προανάκρισης, παίζει ρόλο και η δική της κατάθεση. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, Γρηγόρη, είχε άσχημες σχέσεις με τον αδερφό της. Μάλιστα, μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση και τα πολύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας που είχε πάρει ο συγκεκριμένος. Πάντως, να σου πω ότι πέρασε έξω από τον ξενώνα, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων σήμερα. Παρέμεινε για περίπου μία ώρα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. Έλαβε προθεσμία για την Παρασκευή. Παίζει καθοριστικό ρόλο, πάντως, να πούμε, κλείνοντας με αυτό, η πραγματογνωμοσύνη του ιατροδικαστή, που θα καθορίσει τόσο τον ακριβή χρόνο του θανάτου, όσο και τα ακριβή αίτια, καθώς το κατηγορητήριο θα αλλάξει, αν δεν είναι φυσικά τα αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό ότι δήλωσε ο κύριος Άγης Κοκορός, είναι ο δικηγόρος του 55χρονου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτο.
22: Είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο υπόθεση. Πρόκειται να λάβει προθεσμία, όπως δικαιούται, έχει νομοδικονομικό δικαίωμα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο από το ότι η υπόθεση δυστυχώς έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό διαστρεβλωθεί.
23: Εννοείται έχει διαστρεβλωθεί από τα μέσα ενημέρωσης, από τις αστυνομικές αρχές.
22: Καμία περίπτωση από τις αστυνομικές αρχές και όχι ηθελημένα από τα μέσα.
23: Ναι.
22: Υπάρχει όμως πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση.
23: Μπορείτε να μας βοηθήσετε ακριβώς για να βάλουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις? Ο 90χρονος βρέθηκε πράγματι σε καταψύχτη.
22: Περισσότερα δεν μπορώ να σας πω στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνετε, είναι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο.
23: Ναι.
22: Θα είμαι σε θέση μετά τα περισσότερα στάδια της διαδικασίας.
0: Απίστευτη πραγματική ιστορία, πραγματικά ιστορία. Φεύγουμε το Μιστρά και πάμε στη Σύρο τώρα και στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει το νησί της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άντρας που τη σκότωσε προφυλακίστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες καθώς υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για την τραγωδία. Συνδεόμαστε με τη Σύρο και τη Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε προσωρινή κράτηση ήταν και τελικά εχθές ο κατηγορούμενος για το δικονική επίθεση στη Σύρο που κόστησε τη ζωή της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το Συμβούλιο Επιμελητικών συνεδρίασε μετά τη διαφωνία που είχαν εισαγγελέας και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα και τελικά αποφάσισαν, όπως είπαμε, την προσωρινή του κράτηση. Ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, τώρα με την απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές της Κύου. Η σύζυγός του παραμένει ελεύθερη με κάποιους περιοριστικούς όρους. Να πούμε τώρα ότι τα νεότερα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Συμβούλιο φαίνεται να εξετάζει τελικά, να άκουσε τους ισχυρισμούς της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι υποστηρίζουν, οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος υποστηρίζουν πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός της οικίας και αυτό, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύεται και από το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει, που δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει τρέχοντας από το σπίτι σε κατάσταση με κινήσεις και συμπεριφορά που δεν δείχνουν να είναι τραυματισμένη.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις αυτές και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, Λίνα, για τα όσα έγιναν στο νησί της Μυκόνου, εκεί δίπλα από εσάς, εκεί όπου ένας τουρίστας έπεσε θύμα κλοπής με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο, ας το πούμε έτσι.
5: Ναι, μια ιδιαίτερη υπόθεση στην Μύκονο εχθές, όταν 35χρονο συμμεταπός, οδηγός σε τρανσφερ οχήματος, μετέφερε έναν αλλοδαπό 29χρονο κάτοικο Πολωνίας ενάντια συμφωνημένου αντιτίμου στον προορισμό του. Ο οδηγός κράτησε ως εκείς μέχρι να του καταβληθεί το αντίτιμο κάποια προσωπικά αντικείμενα του 29χρονου, τα οποία ωστόσο σε κάποιο λιγόλεπτη στάση του οχήματος όπου ο 29χρονος αποβεβάστηκε από το όχημα, ο οδηγός διέφυγε παίρνοντας μαζί του τα αντικείμενα αυτά αξίας συνολικής 75.000 περίπου ευρώ. Πρόκειται για μια τσάντα, επώνυμη τσάντα και ένα ακριβό ρολόι. Οι αστυνομικοί της Μυκόνου τον εντόπισαν στη συνέχεια, τον συνέλαβαν, κατασκεύτηκαν τα αντικείμενα και στη συνέχεια τα επέστρεψαν στο δικαιούχο και ο δράστης αντιμετωπίζει την κατηγορία της υπεξαίρεσης και θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών.
0: Λίνα Θεολογίου, τους ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μπαράζ αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Ευγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος για τις αιχμές που άφησε η απαράκεντρα. Νέες αποχωρήσεις είχαμε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Ευγενία Λούζο θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μία αποχώρηση διαδέχεται την άλλη στο μόλις δύο μηνών κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μετά και την προημερών αποχώρηση του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αβερινού, χθες αποχώρησε και παρουσιάστρια της ιδρυτικής διακήρυξης στη Θεσσαλονίκη Κατερίνα Μουτσάτσου, καθώς και δύο ακόμη στελέχη, η Μαρία Ιωαννίδου και συνδικαλιστής Τάκης Κοτσιόργος. Μάλιστα, ο κ. Κοτσιόργος, μέλος του αγροτικού τομέα, δήλωσε στην επιστολή παραίτησής του πως δεν αποχωρεί από το κόμμα για την Δημοκρατία, αλλά αποχωρεί για μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κόμματος. Μάλιστα, χθες, Γρηγόρη, στην ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος έγινε λόγος για απόπειρα σφετηρισμού και διάσπαση άδειλων συμφερόντων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι προσπάθησαν να απομακρύνουν την κυρία Καριστιανού από την ηγεσία του κόμματος, φωτογραφίζοντας το διαγραφέντα Θανάση Αυγερινό, ο οποίος μάλιστα συνεχίζει να αναρτά σκληρές αιχμές με στόχο την κυρία Καριστιανού αλλά και την κυρία Γρασία. Κλείνοντας, να σου πω ότι είχαν προηγηθεί προμηνώς και καταγγελίες του πραγματογνώμονα Βασίλη Κοκοτσάκη για το ίδιο θέμα, για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Σήμερα, δεν μιλώντας στην ΕΡΤ News, σημειώσει πως δεν πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα.
0: Και εξαπέλυσε βεβαίως πειρά ανάμεσα.
6: Ναι, και για τις δύο Μαρίες του κόμματος.
0: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, Ευγενία Λούση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Ρέντ 105,8 και στο Μάκη Πολάτου.
7: Δυστυχώς όμως, στην πορεία διαπίστωσα, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά στη συνέχεια από ό,τι φάνηκε και πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση αυτή αφήσε ουσιοδός από την εξαγγελθήσα συνεχώς ως αίτημα.
8: αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση κλπ., διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα κάτω της μιας παλάμης. Συγκεκριμένα δύο πρόσωπα. Και με λογικές αυλών μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών.
23: Ποια είναι αυτά τα δύο πρόσωπα, κύριε Κοκοτσάκη?
8: Είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Μαρία Γρατσία. Αυτά ήταν τα δύο πρόσωπα που πρωταγωνιστούσαν σε κάθε. Υπήρχε άλλωστε και η περιβόητη συζήτηση, τι κουβεντιάζεται, ένα το πούμε στη Μαρία. Δηλαδή, είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα. Δημιουργήθηκαν δηλαδή. Είχε διαμορφωθεί αυτό το μοντέλο συζήτηση. Ό,τι και αν ήταν, ό,τι αν συζητούσαμε και τα όργανα τα οποία έγιναν, ήταν άτυπα όργανα.

0: Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για ένα έργο που θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα ΔΕΘ θα είναι έτοιμη το 2030. Ενώ ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε μεγάλο ζητούμενο τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου των 120 στρεμάτων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ταχείας υλοποίησης του σχεδιασμού. Θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030 και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα των διάλογων που είχαν μπροστά στις κάμερες.
1: Μας επισκέπτεσαι στην Αθήνα λίγο πριν εμείς ανηφορήσουμε στην Θεσσαλονίκη με τα μικρή ανάπαυλα του Αυγούστου. Εγώ καταρχάς να πω ότι η χρονική συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς έχουμε κάνει πια μια πολύ σημαντική πρόοδο στο ζήτημα της ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και θέλω να σε ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε, διότι πιστεύω ότι έχει πια βγει στον αέρα ένας διαγωνισμός ο οποίος καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της πόλης, αλλά έλαβε υπόψη του και τους ουσιαστικούς προβληματισμούς που έθεσε η Δημοτική Αρχή, και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε πια με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και ένα πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί.
2: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή, αλλά και για τη συνεργασία. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό. Άρα το στοίχημα τώρα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πόλη να δει την μεγαλύτερη ανάπλαση στο κέντρο της με το μεγαλύτερο αποτύπωμα πρασίνου που έχει ανάγκη. Και νομίζω πως αυτό θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, ενώ οι φορείς με τον Δήμο, προκειμένου να υλοποιηθεί στο ταχύτερο χρονικό διάστημα.
0: Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, για τον τρίτο προκριματικό γύρο Champions League, Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος χωρίς γκολ απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και βέβαια όλα θα κρυθούν την ερχόμενη Τρίτη στη ρεβάνα της Ολλανδίας, ενώ απόψε σκητάλη παίρνει ο Παναθηναϊκός για τα

0: χθες τα ξημερώματα μετά τις 12 ανακοινώθηκε από τους πράσινους η μεταγραφή με δανεισμό του πρώην παίχτη της ΑΕΚ και νυν της Σπαρτάκ Μόσχας, ενώ ο Ολυμπιακός χθες το βραδάκι στο Καραϊσκάκης δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδική Ναϊμέγεν 0-0 και μάλιστα σε αρκετά σημεία του αγώνα η Ολλανδία ήταν καλύτερη, οπότε το 0-0 μάλλον ικανοποιεί τον Ολυμπιακό βάσει εικόνας, αλλά όλα θα κρυθούν όπως είπε στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Θα δούμε αν θα πάρει την πρόκριση και την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.

Έτσι, αυτή είχε αποκύματα θάλασσας και οι γλάροι προσθέθηκαν από τον κιθαρίστα και συνθέτη Steve Cropper στην τελική μίξη αυτού του κομματιού, αυτό το αριστούργημα της soul μουσικής που ηχογραφήθηκε λίγο πριν από το θάνατο του Otis Redding και αποτελεί την πρώτη μεταθανάτια νούμερο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, Sitting on the Dock of the Bay, για το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημεράκι Τετάρτης, 5 Αυγούστου, που σας βρίσκουμε. Γράψτε μας στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι θα μας βρείτε. Σύγχρονη soul για τη συνέχεια από το δεύτερο άλμπουμ των Sincere's του Joey Quinones, στο Love Stories, με τον Kelly Finnegan των Monophonics στη θέση του ηχολήπτη. Ακούμε το κομμάτι Did You Know. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Jesse Woods, τραγουδοποιός από το Τέξας, με αυτό το ονειρικό country folk κομμάτι με τίτλο Smoke Machine από το 2017 αυτό. Και έρχεται η Αμερικανίδα τραγουδοποιός, η Natalie Bergman, σε ένα country soul αυτή τη φορά κομμάτι που παραπέμπει και στο στυλ των Nancy Sinatra και Lee Hazelwood, αλλά θυμίζει και κάτι από Nora Jones, η φωνή Gunslinger.

Πολύ μου είχε αρέσει αυτή η διασκευή του Paul Weller στο κομμάτι Where There's Smoke, There is Fire του Willie Griffin από τη δεκαετία του 80 και από το άλμπουμ του Paul Weller το Find El Dorado, γεμάτο από διασκευές σε τραγούδια που αγαπάει ο ίδιος. Rock, soul και rhythm and blues έχει ο ήχος του Nathaniel Ratcliffe που θα ακούσουμε αμέσως τώρα μαζί με την μπάντα του, τους Night Sweats. Κυκλοφορία του 2018 αυτό και τίτλος You Worry Me.

Ένα από τα πιο γνωστά και ωραία τραγούδια του αθηναϊκού συγκροτήματος των Earthbound που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή από το 1999 που κυκλοφόρησε ως single με εκείνο το θρυλικό φανζίν, το Fractal Press και αργότερα στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους. Και εδώ η ψυχή της εναλλακτικής ισπανικής σκηνής της Μαδρίτης από τα 90s και αργότερα Amparo Sánchez και Amparanoia.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη Διπουργική Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνες αναστολή πληστηριασμών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Κοροπή. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, καθώς σύμφωνα με γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν που εντοπίστηκε κοντά σε αεροσκάφος της Ουκρανικής Antonov Airlines έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή και εξουδετερώθηκε από την αστυνομία. Την ίδια νύχτα, κάργο αεροσκάφος της DCL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του και πραγματοποίησε προληπτική έκτακτη προσγείωση στο ανόβερο. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ενώ η Ομοσπονδιακή Αστυνομία εκτιμά ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκονται Ρώσοι πράκτορες. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: από την Αργεντινή με τον Σαντιάγκο Μωράς. Ανοίξαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Los Halcones από το καλοκαίρι του 2024 αυτό, και 37 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, και έρχεται το ντουέτο των AR King εδώ μακριά από τις θορυβώδεις κιθάρες που τους είχαν καθιερώσει στα τέλη των 80s, με ένα χαλαρό trip hop άκρος καλοκαιρινό κομμάτι με τίτλο Deep Blue Breath.
1: Love emotion, there's no caution.

το jazz standard του Johnny Mantel που έχουν ερμηνεύσει θρύλοι όπως ο Tony Bennett, η Astro Gilberto και ο Lou Rawls μεταξύ άλλων εδώ στη διασκευή τους από τους Ursula 1000 και από το 2015 ήταν αυτό. Ολοκένουργιο το επόμενο η Madonna από το τελευταίο της άλμπουμ Confessions 2 που μόλις κυκλοφόρησε χρησιμοποιεί για βάση το πιανιστικό μοτίβο από το αθάνατο όπως φαίνεται έργο νοσιέ νούμερο 1 του Γάλλου συνθέτη Ρίξατη από το 1893 και κάνει τη δική της όρημη και τολμηρή εξομολόγηση. Betrayal, Madonna.

Μαντόνα και Betrayal, και λίγα λεπτά πριν από τις 4 σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τα όμορφα μηνύματά σας. Να δώσουμε ραντεβού για αύριο 5η το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο δίωρο και εγώ σας αφήνω με τη φωνή της Νότιας Αμερικής, την Mercedes Sosa, τη γυναίκα που έγινε σύμβολο ελευθερίας, σε ένα τραγούδι φόρος τιμής στο θρυλικό στέκι καλλιτεχνών και ποιητών στην πόλη Σάλτα της Αργεντινής, που κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70 Μπαλντεράμα ήταν το σημείο συνάντησης για όλους τους μεγάλους ποιητές, μουσικούς και μποέμ τύπους της περιοχής. Εδώ στο remix των Kermes, ένα από τα πιο επιτυχημένα δείγματα της Organic House. Από τον Χάρη Κοτουλογέννη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με φρένη και το All Right ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης, Τετάρτη και 5 Αυγούστου, στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, δύο και σήμερα για εμάς, και μετά ξέρετε, μια μικρή ανάσα και επιστροφή στα τέλη Αυγούστου. Νομίζω ότι περισσότεροι είμαστε σε αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι οι τυχεροί, οι πολύ τυχεροί που έχουν φύγει εδώ και καιρό, ή κάποιοι που έχουν ήδη ξεκινήσει διακοπές. Στην απόγευμα λοιπόν Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε να κάνουμε παρέα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. All right, όλα καλά.

Αυτό ήταν το The Sun, Power of Stellar, και έχω την εντύπωση ότι αυτό το τραγούδι μόνο με καλοκαίρι μπορείς να το συνδέσεις. Λέγαμε ότι έχουμε δύο και σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για τις διακοπές, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στο One Man γράψει η Ντενίσα Λεδία Μπαϊρακτάρη για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθεί κανείς όταν ταξιδεύει. Αλλά πιο πριν να μιλήσουμε για όσους θα είναι στην πόλη αυτές τις ημέρες, γιατί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα συνεχίσει τις σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο Ξέφωτο με ελεύθερη είσοδο. Φέτος το κοινό απολαμβάνει δημοφιλή musical Κάτω από τα Αστέρια σε επιμέλεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ τα παιδιά παρακολουθούν ταινίες με θέμα τη φιλία και την οικογένεια επιλεγμένες από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Στο πρόγραμμα λοιπόν τον Αύγουστο ξεχωρίζουν 4 εμβληματικά musical με σπουδαίους πρωταγωνιστές: το Καμπαρέ, Τραγουδώντας τη Βροχή, Νέα Υόρκη και Μάμα Μία, ενώ το Σεπτέμβριο οι προβολές θα ολοκληρωθούν με τη μεγάλη επιτυχία κινουμένων σχεδίων Λίλο και Στίτς και την ταινία ύμνο στη φιλία Στάσου Πλάι μου. Λοιπόν, αυτή την Παρασκευή παίζει το Καμπαρέ, που έχει και 8 συνολικά βραβεία Όσκαρ, ένα καθηλωτικό και επίκαιρο πορτρέτο της παρακμής, της ψευδαίσθησης και της επικείμενης απειλής. Παρασκευή λοιπόν 7 Αυγούστου στις 9 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και την επόμενη Παρασκευή 14 Αυγούστου για όσους είναι στην Αθήνα, Τραγουδώντας στη Βροχή από το 1952, και 21 Αυγούστου το New York, New York από το 1977.

Sky Newman και το Man of the House εδώ στο Κόσμος 93,6 και είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι θα πάμε για ειδήσεις.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αρρωγή, η αποζημιώση, η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και οι αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12 μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου. Ο Ελ-Σίσι εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην Ελλάδα για τις πρόσφατες πυρκαγιές και τόνισε ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια. Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, δήλωσε από το Πόρτο Γερμανό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Κατατέθηκε στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας νομοσχέδιο για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτό λοιπόν ήταν το Sometimes και είμαστε εδώ 24 λεπτά πριν από τις 5. Σημαίνει δεύτερο ημίωρο εκπομπής, σημαίνει Κόσμος 93,6 και rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στο Μύτικα Ελτολοκαρνανία, σε εσάς που περιμένετε πώς και πώς να τελειώσει η τηλεργασία για να ξεκινήσουν οι διακοπές. Καλησπέρα και στο κέντρο της Αθήνας, εσάς μας ακούτε και εργάζεστε αυτή την ώρα.

Leon Bridges, Light the Way, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Περιμένουμε ολόκληρο το άλμπουμ στα τέλη του Σεπτέμβρη και νομίζω ότι έχει μια εξωστρέφεια ο ήχος του αυτή τη φορά. Συνεργάζεται με Jungle έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, λέγαμε τι θα κάνουμε αυτές τις ημέρες στην πόλη και μια πολύ ωραία και ιδιαίτερη και διαφορετική βόλτα που δεν περιμένει κανείς να την κάνει, να υπάρχει μόνο η διαθεσιμότητα για να την κάνει τον Αύγουστο, αλλά τελικά υπάρχει. Είναι ένα καλοκαιρινό βράδυ Πέμπτης να πάει στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς οι Πέμπτες στο Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη είναι από τις ωραιότερες καλοκαιρινές συνήθειες, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς το μουσείο παραμένει ανοιχτό μέχρι τα μεσάνυχτα και εκτός από την μοναδική μόνιμη συλλογή που μπορεί να, στην οποία μπορεί να περιηγηθεί ο επισκέπτης, μπορεί να πάει να δει και την τρέχουσα έκθεση, την έκθεση με τίτλο Grand Tour με θέμα το ταξίδι των Ευρωπαίων στην Ελλάδα, αλλά και την έκθεση με τα αυθεντικά κοστούμια της ταινίας Μαρία Κάλλας. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή η βόλτα, Πέμπτη βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα στο Μουσείο Μπενάκη.

όνομά του είναι Ραφαήλ Μελετέας, είναι φοβερός καταπληκτικός μουσικός και περιμένουμε τον δίσκο του μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό είναι το πρώτο single, το πρώτο δείγμα και είναι πάρα πολύ ωραίο και σε ταξιδεύει νομίζω

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: boy.
1: Silly Boy λοιπόν, και επιστροφή 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social, μαθαίνετε και τα νέα μας. Αν θέλετε, βρισκόμαστε και στα προσωπικά μας. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. House Broken τώρα, από την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Ορχέστρα Κοκάν κυκλοφόρησαν πριν λίγο καιρό ένα ενδιαφέρον άλμπουμ. Και αυτό εδώ έχει την αισθητική μιας άλλης εποχής. Και να πάμε στο θέμα που λέγαμε στην αρχή για τους κανόνες, τους άγραφους λέει κανόνες για να ταξιδεύει κανείς χωρίς να εκνευρίζει τους γύρω του. Πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχει γράψει η Ντενίς Αλιδία Μπαϊρακτάρη και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε, επειδή είμαστε όλοι, οι περισσότεροι μάλλον πιστεύω ότι είμαστε μια-δυο μέρες πριν φύγουμε, θα συμφωνήσουμε με αυτά που γράφει. Λέει καλοκαίρι σημαίνει ταξίδια, αποδράσεις και περισσότερες ώρες σε αεροπλάνα, τρένα και λεωφορεία, συχνά στριμωγμένοι δίπλα σε αγνώστους και κάπου εκεί αρχίζουν λέει τα μικρά διλήμματα. Τι κάνεις με τον συνεπιβάτη που ακούει μουσική χωρίς ακουστικά, με εκείνον που απλώνεται στη θέση του ή με το άτομο που αποφασίζει να φάει κάτι με έντονη μυρωδιά? Υπάρχουν λέει κάποιοι άγραφοι κανόνες που κάνουν το ταξίδι πιο ευχάριστο για όλους. Και έχει παραθέτει 15 λοιπόν σημεία. Λέει πως είναι σημαντικό το πρώτο, το νούμερο ένα, ότι να αφήνουμε πρώτα τους άλλους να κατέβουν πριν μπεις, λέει, σε τρένο, σε πλοίο ή σε λεωφορείο. Περίμενε να αποβιβαστούν όσοι βρίσκονται ήδη μέσα. Είναι ο πιο απλός κανόνας για να μην προκαλείται χάος. Δεύτερος κανόνας, να μην, λέει, καταλαμβάνεις περισσότερες θέσεις από όσες χρειάζεσαι. Αυτό το βλέπουμε συνέχεια στα καράβια. Η βαλίτσα, η τσάντα και το μπουφάν σου δεν χρειάζονται δική τους θέση, ειδικά όταν το μέσο είναι γεμάτο. Κράτησε τα λίστα προβλεπόμενα σημεία και άφησε τις θέσεις κενές για τους άλλους επιβάτες. Τι άλλο έχει ενδιαφέρον? Τα ακουστικά που είναι απαραίτητα φυσικά, είτε ακούς μουσική είτε βλέπεις περιεχόμενο, καταναλώνεις περιεχόμενο, αυτή είναι η έκφραση, στο TikTok, είτε ακούς μουσική, βλέπεις βίντεο στο YouTube ή ταινία χωρίς ακουστικά, δεν είναι επιλογή λοιπόν όταν ταξιδεύει κανείς με αγνώστους. Και αν η ένταση είναι τόσο δυνατή ώστε να την ακούν και διπλανή σου, μάλλον χρειάζεται και να την χαμηλώσεις. Πολύ σωστό είναι αυτό. Τι άλλο μου έχει κάνει εμένα εντύπωση και από πράγματα που έχουν συμβεί δηλαδή κάνοντας ταξίδια, και λέω έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ, αυτό το να μην ανεβάζουμε τα πόδια στα καθίσματα και επίσης, και να μην απλωνόμαστε στον προσωπικό χώρο των άλλων, και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά, να το βλέπουμε ταξιδεύοντας για τα νησιά. Και τέλος αυτό, το να κρατάς τις τηλεφωνικές συνομιλίες σύντομες και χαμηλόφωνες. Δεν χρειάζεται να μαθαίνουν όλοι γύρω τι ακριβώς λες.

Από εκείνο το δισκάκι του Μεσχέ Μινιμάλ, το Lollipop του 2008. Ένα love story αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Η κρατική αρρωγή, αποζημιώσει, αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων για τη στήριξη των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μήνη αναστολή πληστηριασμών. Τέσσερις άνδρες μαχαιρώθηκαν στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου. Συνελήφθη μία 47χρονη ως ύποπτη για την επίθεση. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκαίρι

0: Σάχαροφ Στέλλαρ. Κάτε Κόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτ. Άλκη τη Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Βρήκε αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ακέρματ, Lady Blackbird, το ακούγαμε πολύ πριν από 2 χρόνια, High Above, και μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, και πάμε να βγούμε μαζί μέχρι τις 6.

0: James Hunter 6, Heartbreak. Έβλεπα τώρα ένα άρθρο που ρωτούσε τι κάνει συνήθως όταν κάποιος σου χαμογελά. Η απάντηση είναι πως το πιθανότερο είναι ότι ανταποδίδεις το χαμόγελο σχεδόν χωρίς να το καταλάβεις. Πρόκειται, λέει, για μια αντίδραση πίσω από την οποία κρύβονται πολύπλοκοι μηχανισμοί του εγκεφάλου που επηρεάζουν όχι μόνο το πώς νιώθουμε, αλλά και το πώς εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας. Και έγινε, λέει, μια έρευνα η οποία δείχνει, πανεπιστημιακή έρευνα, μελέτη, η οποία δείχνει ότι το χαμόγελο μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το αν εμπιστευόμαστε έναν άνθρωπο. Απίστευτο.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.
0: Και φυσικά η εμπιστοσύνη κάνει καλό στην υγεία, καθώς μια άλλη έρευνα περσινή διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται περισσότερο τους άλλους αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευημερίας.

που λέτε για το χαμόγελο και την εμπιστοσύνη. Το θέμα βέβαια είναι ότι ζούμε στην εποχή που τα χαμόγελα είναι περισσότερο ψηφιακά νομίζω και λιγότερο αναλογικά. Αλλά πρέπει να το διορθώσουμε αυτό με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή, να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε περισσότερο και να χαμογελάμε ίσως περισσότερο. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ. Θα έρθει η Κλαόντια Μάτωλα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

One Love, a dub version εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απόγευμα Τετάρτης είναι, 5 Αυγούστου, καλοκαίρι 2026. Δειλά-δειλά αδειάζει η Αθήνα, είναι πιο ήσυχη η εικόνα της. Εσείς βέβαια που μας ακούτε από τα νησιά, από χώρες μακρινές, από τα εξοχικά σας, από παραλίες, από κάπου που βρήκε κανείς και κατάφερε να δραπετεύσει έστω και για λίγες μέρες, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, εικόνες διαφορετικές, το soundtrack είναι ίδιο. Εικόνες έχω κι εγώ όμως, ωραίες. Κοκκινομάλες, υποπτασίες, Βίβια Νικολοπούλου να φροντίζει τον ήχο. Λοκομόντο με καινούριο τραγουδί. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντανιστήκατε.

Λοκομόντο, λοιπόν, και στις συναυλίες εκεί έξω η Λοκομόντο, όπως κάθε καλοκαίρι. Εδώ στον κόσμο, καλείτε στο 210-60-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, μέσα από ένα application στο κινητό σου. Εκεί ακούς όλες τις εκπομπές, οπότε το θέλεις εσύ, όχι μόνο ο κόσμος, όλη η ελληνική ραδιοφωνία. Μηνύματα στο Viber. Στο Viber γίνεται πολύ απλά, σε ένα search Cosmos Radio γράφεις και βρίσκεις το Viber για να μας στέλνεις τα μηνύματα, Messenger, official σελίδες, Ροζάνα Μαϊλάν. Αυτό το ζήσαμε έτσι στο πάρτι του κόσμου. Και έρχονται κι άλλα. Κι άλλα ωραία.

Κούβα και Ελλάδα, έτσι. Του Μιράβα, Ροζάνα Μαϊλάν και καταπληκτική στη σκηνή στο πάρτι του κόσμου. Έρχεται πάρτι κόσμος και άλλα πάρτι και οι γιορτές για τα 25 χρόνια του κόσμου. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Ναΐκα, έπαιξε στην Ελλάδα. Welcome to Ecclesia, το καινούριο της άλμπουμ. Γαλλία και IT και πάρα πολύ ωραία παραγωγή. Πολύ ωραία η Ναΐκα.

Welcome to Ecclesia λοιπόν από την ΑΕΚΑ και λίστες κόσμος μουσική για το καλοκαίρι σου παίζουν και στο Spotify που θα βρεις τις καλοκαιρινές λίστες και τα καλύτερα που προτείνει ο κόσμος και φυσικά υπάρχει και Summer Radio, Jazz, Cosmos Jazz, Mongo, Santa Maria, Watermelon Man, Cosmos 93,6. Σε Facebook, Instagram, social media, δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι.

Χάρη Μπελαφόντε σε αυτό το Coconut Woman. Τζαμάικα εδώ στον κόσμο. Καλοκαιράκι Αύγουστος. Αύγουστος στην καρδιά του καλοκαιριού, αν και είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά μαθαίνουμε ότι οι ζέστες θα κρατήσουν και το Σεπτέμβριο όλο, ε. Εμείς πάμε Βραζιλία μουσικά, ο Σεπτέμβρης φαίνεται να είναι καλοκαίρι όλος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κρατική αερογία αποζημιώσει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικές ενισχύσεις στο επίκεντρο σειράς μέτρων που αποφασίστηκε στη διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μέσα στις επόμενες 48 ώρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες. Με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης. Ανακοινώθηκαν επίσης αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για πληγέντες και επιχειρήσεις, καθώς και 12μηνη αναστολή πληστηριασμών. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα. Έργο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Κύπρο και συνολικά την Ευρώπη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην Great Sea Interconnector. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από Ισραηλινό πλήγμα σε μια αίθουσα προσευχής στη κοινότητα Τεμπλίν του Νότιου Λιβάνου. Γενικά αίθριος καιρός αύριο, 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmos Radio.

Welcome από την Amy Winehouse. 7:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6 είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου μέχρι τις 8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Μπορείτε να συντονίζεστε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ένα application όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα. Και ό,τι ψάχνεις για τον κόσμο το βρίσκεις εκεί. Όλες τις εκπομπές την ώρα που θέλεις εσύ να τις ακούσεις.

The Door κλείνει την πόρτα στην τοξικότητα. Τον ναρκισισμό περιγράφει κάπως ο Teddy Swims και το είχε πει κιόλας ότι είναι αληθινή εμπειρία αυτή για το The Door που είχε γράψει και το Lose Control για μια σχέση που πήγε να τον τρελάνει. Αλλά εδώ λέει κάτι στο τραγούδι ότι προσπάθησε κάποιος να τον κάνει να χάσει την εσωτερική του πηξίδα. Έτσι, αυτό κάνει ο ναρκισισμός. Δεν είναι μόνο υπεροψία ή ο ναρκισισμός με την έννοια έτσι όπως την είχαμε μάθει κάποτε. Έτσι είναι μια διάβρωση της ίδιας της εσωτερικής πηξίδας του άλλου που σε κάνει να αμφιβάλλεις ακόμη και για την ίδια σου τη σκέψη. Η αρχιτεκτονική της αμφιβολίας είναι ο ναρκισισμός. Δεν σου επιβάλλει απλό τη δική του αλήθεια κανείς, αλλά διαβρώνει το έδαφος πάνω στο οποίο στέκεσαι, σκέφτεσαι, μέχρι να αμφισβητήσει κανείς την ίδια του τη λογική, τη μνήμη και τη διάβια. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό τα σημάδια που αφήνει η έκθεση σε ναρκισισμό, σε μια ναρκιστική σχέση μετά από χρόνια. Και μάλιστα ερευνητές λένε ότι σχετίζεται και με θέματα στην καρδιά. Η τέχνη του να θολώνει στο πνεύμα του άλλου μέχρι να διαλυθεί.

Μαρία Χωσέ Γεργός, το 2026 στην Ισπανία βρεθήκαμε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και Ορνέλα Βανώνη στον αέρα μας. airteco.gr με ένα κλικ, ένα application στο κινητό σου και ακούσου όλες τις εκπομπές και τα podcast του Κόσμος.

Bang Bang από τον Ορνέλα Βανόνι. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και από την Ιταλία στη Γαλλία και κάπως στο Παρίσι σε πάει αυτό το τραγούδι.

Edith Piaf, που δίκιο είχε όταν έλεγε ότι την πρώτη φορά που είχε πάει στην Αμερική και δεν την κατάλαβαν οι Αμερικάνοι αμέσως. Είχε πει ότι δεν έχει σημασία σε ποια γλώσσα τραγουδάς. Η επιτυχία είναι όταν ένας ερμηνευτής πετυχαίνει, όταν καταφέρει να στείλει το μήνυμά του απέναντι. Κανείς να νιώσει χωρίς απαραίτητα να μιλάει τη γλώσσα σου. Αυτό το είχε πει τότε όταν δεν πέρασε αρχικά στην Αμερική το μήνυμα της Πιάφ, αλλά δεν άργησε να γίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη και για πάντα, έτσι, όχι μόνο για μια αέρα, αλλά οι ερμηνείες της να καταφέρουν να αγγίξουν όλους τους ανθρώπους σε όλες τις γωνιές της γης. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που κάνουν οι αληθινοί ερμηνευτές. Και αφού λέμε για αληθινούς ερμηνευτές, Λουτσιάνο Παβαρότη, José Carreras, que Plácido Domingo.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν ένα Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε

0: Κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

The Florence, Florence and the Machine εδώ στον κόσμο, 93,6. 7 και 5 είναι απόγευμα Τετάρτης, 5 Αυγούστου. Η Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιέννης φροντίζει τον ήχο μας. Road trip μουσικό στον κόσμο πάντα. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Ψηφιακά από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, στις διακοπές που τελικά κανείς κάποιοι καταφέρνουν. Κάτι γίνεται. Όσο δύσκολο και αν έχει γίνει, όλο κάτι γίνεται να βρεθεί κανείς σε μια παραλία, σε ένα εξοχικό. Μια έρευνα δείχνει βέβαια ότι προκαλεί και ένα άγχος οι διακοπές. Ο άνθρωπος παθαίνει ένα άγχος.

επειδή δεν διασκεδάζει αρκετά, ότι κάπως πιάνει τους ανθρώπους το καλοκαίρι ότι πρέπει να διασκεδάσουν, κάτι πρέπει να κάνουν, κάτι πρέπει να γίνει για να γεμίσουμε ευτυχία και δεν γίνεται εύκολα. Υπάρχει και αυτό το άγχος, λέει μια έρευνα. Γι' αυτό και τσακώνονται πολλά ζευγάρια στις διακοπές, γιατί έχουν μεγάλες προσδοκίες. Αν και έχουμε φτάσει σε χρόνια που απλά να χαλαρώσει κανείς θέλει. Από όλη αυτή την ασχήμια που διαβάζουμε, βλέπουμε και ζούμε καθημερινά.

Με τη βία να είναι σε απίστευτη έξαρση. Διαβάζω μία έρευνα ότι η νεκρή από οργανωμένη βία παγκοσμίως έφτασαν του 244.000. Οι συγκρούσεις μεταξύ κρατών διπλασιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ρεκόρ από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βία κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία σχεδόν 23 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Και επιστήμονες λένε ότι υπάρχουν και αθόρυβοι παράγοντες όπως η ανισότητα, η μοναξιά, η ψυχολογία των ανθρώπων δεν είναι πολύ ok. Μεγαλώνει πάρα πολύ η βία σε κοινωνίες που έχουν σταματήσει να επικοινωνούν. Αδικία φοβερή. Είναι αυτό που κάθε scroll είναι σοκ και μου διάζει κιόλας. Αυτό παρατηρώ ότι από το πολύ σοκ ο κόσμος περισσότερο μου διάζει παρά και να το πείτε. Σαν έτσι μουδιασμένοι παρατηρούμε, παρακολουθούμε τελείως μουδιασμένοι. Μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και σε όλους τους τομείς, έτσι. Εδώ τώρα διαβάζω σε ένα άρθρο στην Athens Voice που λέει υπάρχει κάτι καινούριο από τους swingers, πώς λέγεται, hot wifing. Hot wifing, πόσα terms, τίτλοι για διάφορες καταστάσεις καινούριες που βρίσκουμε οι άνθρωποι να κάνουμε γιατί βαριόμαστε τα πάντα όλα.

Why Can We Live Together, η αγαπημένη εκτέλεση του Τίμι Τόμας που έγραψε το τραγούδι. Του άρεσε πολύ η εκτέλεση της Αντέ, δεν είχε άδικο. Η ένδυα προάγει την εξέλιξη ενώ η υπερεπάρκεια οδηγεί στην παρακμή. Αυτό είναι ένας από τους κεντρικούς πυλώνες κινέζικης κοσμοθεωρίας και την έκανε και ένας, υπάρχει μια ανάλυση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται απλά για μια ηθική παρένεση κατά της απληστίας, αλλά μια βαθιά αντίληψη για το πώς κινείται το σύμπαν, η φύση, οι κοινωνίες, ο άνθρωπος, το γιν και το γιάνγκ δηλαδή. Στην κινέζικη σκέψη καμία κατάσταση δεν είναι στατική. Όταν ένα στοιχείο φτάσει στο απόλυτο σημείο αιχμής του, αναγκαστικά τρέπεται στο αντίθετό του, η υπερεπάρκεια. Όταν όλα είναι άφθονα, η ενέργεια δρανεί. Δημιουργείται μια στασιμότητα και το σημείο μέγιστης αυθονίας είναι ταυτόχρονα και η αφετηρία της παρακμής, και η έλλειψη δημιουργεί ένα κενό. Στην κινέζικη φιλοσοφία το κενό δεν είναι έλλειμμα, αλλά χώρος δυνατότητας. Η πίεση της επιβίωσης αναγκάζει το πνεύμα και τη φύση να εφεύρουν νέους τρόπους προσαρμογής, πυροδοτώντας δημιουργικότητα και εξέλιξη.

0: και Αζάρα Λεχέη στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας, κόσμος 93,6. Λίγο πριν φύγει ο Ραούλ Μάλο από τη ζωή, αυτός ο απίστευτος άνθρωπος, καλλιτέχνης φοβερός, τον χάσαμε και πάρα πολύ νέο. Έπαιξε ζωντανά στο Νάσβιλ και κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ από το live του στο Νάσβιλ. Να τον απολαύσουμε εδώ, ζωντανά στο Lavie & Rose live στο Νάσβιλ, Ραούλ Μάλο.
1: Yeah, you need to temper your enthusiasm.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Κασάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο

0: Σάροφ Στέλλαρ, Κατεπόστανη, Κόρα Μπρέκοβιτς, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

ωραίο παρεάκι αυτό, έτσι. Jamie Cullum και Gregory Porter, που κάπως το ερμηνεύουν με πολύ δικό τους τρόπο. Ωραίο ντουέτο, ωραίο παρεάκι. Gregory Porter φαίνεται είναι λίγο ο Ray Charles κάπου μέσα του, έχει περάσει σε ένα κανάλι. 8/25 είναι, έτσι, 5 Αυγούστου, βραδάκι Τετάρτης έρχεται στην καρδιά του καλοκαιριού, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αλλά είπαμε ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι καλοκαίρι. Έτσι μαθαίνουμε τώρα, δεν ξέρω αν μπει ο Σεπτέμβρης και αρχίζουν τα χιόνια. Γίνονται και αυτά καμιά φορά, αλλά λένε ότι θα είναι πολύ ζεστό ο Σεπτέμβρης. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, μας ακούτε στις διακοπές σας, στην ξεκούραση, σε χωριό, στο δρόμο, στο σπίτι, άλλοι στο γραφείο, διαδικτυακά ακούτε μέσα από το rteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεορασής σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα μέχρι τις 8. Ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο μας. Ο Γκίσμο Βαρύγιας ακολουθεί τον ήλιο όποτε μπορεί. Και μάλιστα σε μια έρευνα που διάβασα, η ηλιοφάνεια αυξάνει τα επίπεδα της σερωτονίνης, που βελτιώνει τη διάθεση, της ντοπαμίνης. Γι' αυτό νιώθουμε χαρούμενοι, ευδιάθετοι, εκπέμπουμε σιγουριά, είμαστε ανάλαφροι και στα ρούχα, μαυρίζει κανείς, νιώθει ωραία. Μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα τεστοστερώνης, ενισχύοντας τη λίμπιντο, τη ζωντάνια, κοινωνική διεκδικητικότητα. Πιο ανάλαφρος κάνεις το καλοκαίρι. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει όμως κάποιος που να μην είναι εκεί. Δεν μπορεί όλοι. Παίρνουν βιταμίνη D, δηλαδή κάποιος δεν θα θέλει να είναι στο καλοκαίρι. Εγώ έχω μια φίλη που δεν της αρέσει το καλοκαίρι. Είναι σπάνιο να μην σου αρέσει ο ήλιος, που λέει ο Γκίσμο Βαρύγιας. Αλλά αν υπάρχει, να μας στέλνετε εδώ μήνυμα να το ξέρω. Πόσοι είστε που δεν ισχύει αυτό για εσάς, ας πούμε, να είστε ανάλαφροι και ανάλαφροι και μπριόζει το καλοκαίρι. Γιατί το έχουμε πει, υπάρχουν οι καλοκαιράκιδες και οι χειμωνάκιδες.

φραγκισμό Βαρύγια, σαν έκφραση αυτό, έτσι τίτλος. Το follow the sun, ότι ακολουθώ τον ήλιο. Δεν σε πείθει να τα λέμε αυτά, έτσι, δηλαδή. Είναι μια τοποθέτηση που δεν έχει, είναι πολύ γενική. Δηλαδή, τι ακολουθεί τον ήλιο κανείς, πού? Στην παραλία, στον ήλιο, φυσικά ο Αγγίσμος Βαρύγιας. Αυτό που εννοεί, το είχε πει κιόλας σε μια συνέντευξη που είχε έρθει εδώ, ήταν πιο πιστικός, από κοντά το είπε, ότι ακολουθεί τον ήλιο, το φως δηλαδή. Αυτό έλεγε και εδώ, ήταν πιστικός, θα το έλεγε live, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν ακούσε ένα τίτλο, ένα τραγούδι, είναι τόσο πιστικό. Είναι έτσι γενικό. Ενώ στο τραγούδι που ακολουθεί, είναι πιο ειδικό. Σε πείθει. Και όχι μόνο σε πείθει, σε εμπνέει. Γιατί είναι εδώ, το ίδιο λένε, αλλά με έναν τρόπο που γράφει ιστορία. Είναι ο τίτλος ο όμορφος και ο φωτεινός, και ο τίτλος που γράφει ιστορία. Set the controls for the heart of the sun, Pink Floyd.

Set the controls for the heart of the sun. Ακούσαμε τους Pink Floyd, JJ Cale. This Town. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης, είναι 5 Αυγούστου. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber

This Town. JJ και η Λο, ήρωας και του Κλάπτον και του Νόπφλερ. Τους αρέσει πολύ αυτή η απλότητα. Το βελούδι, ο βελούδινος τρόπος, η βελούδινη προσέγγιση που είχε ο JJ Κέιλ στη μουσική, και δεν ήθελε και ποτέ να είναι στα φώτα, να τον ενδιαφέρει αλήθεια καθόλου, όχι έτσι πως λένε μερικοί καλλιτέχνες, δεν με ενδιαφέρουν τα φώτα, αλλά κάπου λίγο τους ενδιαφέρουν για ένα διάστημα τουλάχιστον. Ο JJ Κέιλ πραγματικά δεν του άρεσε αυτή η κατάσταση. Διαβάζω τα μηνύματά σας εδώ και στο Viber. Στη Βαρσοβία εδώ μια ολόκληρη οικογένεια πάει στο weekend και ο πατέρας μένει πίσω, ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα φοβερά. Όλοι θα περάσουν καλά έτσι, και μένουν στη weekend και εσείς που ακούτε κόσμο. Χειμωνάκηδες, γι' αυτό το ερώτημα που βάλαμε πριν, υπάρχουν και κάποιοι πάνε Αλάσκα, διαβάζω, διακοπές το καλοκαίρι. Και ο Λευτέρης πιστεύει ότι δεν έχει ακούσει πολλές φορές το τραγούδι των Rolling Stones που διασκευάζουν Amy Winehouse.

You know I'm no good, Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse. Ο Mick Jagger είπε ότι πέρασε πολύ ωραία διασκευάζοντας αυτό το τραγούδι και επειδή έπαιξε και τη φυσαρμόνικα και του άρεσε. Απλά πράγματα, πάλι καλά που μπορεί να χαιρέται με τέτοια απλά πράγματα ο Mick Jagger, γιατί έχει ζήσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει ζήσει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Τουλάχιστον μπορούν να περάσουν ωραία έτσι με απλά ωραία πράγματα. Να διασκευάσουν ένα τραγούδι της Amy Winehouse και να παίξουν φυσαρμόνικα. Αυτό είναι ένα καλό που το έχουν όλοι οι μουσικοί. Περνάνε πάρα πολύ καλά όταν παίζουν μουσική. Ό,τι και να γίνει, όση μουσική και να έχουν παίξει, όσα live και να έχουν κάνει στη ζωή τους. Και γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, από την τόσο μεγάλη αγάπη που έχουν στη μουσική. Αυτός που δεν πέρασε καλά με τραγούδι ήταν ο Σινάτρα. Δεν περνούσε καθόλου καλά με το Strangers in the Night. Το συχαινόταν το Strangers in the Night. Ο Mark Almond εδώ βέβαια φαίνεται να το διασκεδάζει, όπως ο Mick Jagger. Αλλά ο Σινάτρα είχε θέμα. Είχε θέμα με το Strangers in the Night. Και είχε άδικο. Και κέρδισε και βραβείο. Και έγινε και νούμερο 1.

Σε κάνει να αναρωτιέσαι τώρα κάτι, με κάτι θα έχεις καλώσει ο Σινάτρα, κάτι δεν θα του κάτσε καλά, ο στίχος ίσως να του φάνηκε πολύ γλυκερός, η μελωδία πάντως είναι ένα υπέροχο τραγούδι και φουλ μέσα στο ρεπερτόριο του Σινάτρα. Αλλά πάντα σε όλους μας, κάπου μέσα στο μυαλό μας, μία λέξη, μία μελωδία, κάτι στο περιβάλλον που προτείνει η μουσική, ένα τραγούδι, μια κατάσταση, μπορεί να έχει συνδεθεί με κάτι άλλο. Κάπως έτσι οι συνδέσεις είναι που κάνουμε με πράγματα. Έτσι του τάσκασε και του Σινάτρα και δεν του άρεσε καθόλου. Του Αλφρέντο Ροντρίγκες πάντως του τάσκασε ωραία, γιατί διασκεύασε στο 2026 Chariots of Fire. Άλλο και τούτο. Πέτρος Αδάμ έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στον κόσμο. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 5 Αυγούστου, Χάρης Κουτουλογέννης φρόντιζε τον ήχο. Κλάουντια Μάτολα εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road Trip Μουσικό, ευχαριστώ για τα μήνυματά σας και την παρέα. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο εμείς στις 6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Star of Stellar. Κάτε Πόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Grammatic, αυτό είναι το Dungeon Sound. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,66 λεπτά μετά τις 8. Και το ημερολόγιο μας γράφει Τετάρτη 5 Αυγούστου. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε, εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Tears en el corazón. Αυτή είναι ο Los Auténticos Decadentes. Και τι ωραία που το είπαν εδώ πέρα, παρέα με την Ναταλία Λαφουκάρδε, το 2021. Παλιά μπάντα, ξέρετε, οι Los Auténticos Decadentes. Έπαιζαν σκά και ροκ, κυρίως ροκ έπαιζαν στα μέσα της δεκαετίας του 80. Εκεί δημιουργήθηκαν τότε από τον Κούτσο και από τον Νίνο. Μετά κάλεσαν και άλλους πολλούς μουσικούς. Έχουν περάσει κολεκτίβα, αλλά η ηχογραφία ακόμα βρίσκεται ακόμα στη ζωή, το συγκρότημα, και μάλιστα κάνει και περιοδίες. Έρχεται και στην Ευρώπη συχνά πυκνά. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Ό,τι πιο καλοκαιρινό υπάρχει έτσι από τον Τζακ Σαβορέτη. Καλά, είναι παντός καιρού ο Τζακ Σαβορέτη, αλλά αυτό το You Will Always Be The Way We Were, που είναι και το μόνιμο τραγούδι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει τέτοιες μέρες. Δεν ξέρω, σου φτιάχνει τη διάθεση. Τη διάθεση γενικά μας φτιάχνει ο Τζακ Σαβορέτη. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι εξαιρετικός μουσικός, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα και ένας από τους λόγους που ήθελε να ξεκινήσει και την περιοδία του από την Ελλάδα είναι γιατί, όπως μας έχει πει, όπως μου έχει πει, νιώθει πολύ σίγουρος, νιώθει πολύ οικία, του αρέσει πάρα πολύ που θα ξεκινήσει την φετινή του ευρωπαϊκή περιοδία από τη χώρα μας και θα τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στην Μεγάλη Βρετανία με αρκετές συναυλίες. Πάμε να ακούσουμε τους Arctic Monkeys. Πριν από πολλά χρόνια, όταν είχαν διασκευάσει την Amy Winehouse και το You Know I'm No Good, σε πιο funk και πολύ soul ήχο και φυσικά τον ήχο που έχουν οι Arctic Monkeys, έτσι.

I'm no good. Αυτή είναι η Arctic Monkeys. Ναι, όπως μας λέτε, έχει άλλη λογική. Φυσικά και έχει άλλη λογική το τραγούδι αυτό από το τραγούδι των Stones. Με ρωτάτε ποιο είναι καλύτερο ή ποιο δεν είναι, γιατί είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Και με ρωτάτε πώς το έχουν διασκευάσει. Εγώ ξέρω, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και κάποια δύο-τρία άλλα συγκροτήματα. Τον Arctic Monkeys ήταν η πιο γνωστή διασκευή, και δεύτερον ήταν η πιο κοντινή διασκευή από τότε που βγήκε το Back to Black. Γιατί το Back to Black βγήκε το 2006, οι Arctic Monkeys διασκεύασαν το τραγούδι το 2007. Φανταστείτε, ήταν εν ζωή ακόμα η Amy Winehouse. Η Amy Winehouse πέθανε το 2011. Και έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική και λογική από τον τρόπο με τον οποίο το έχει σκεφτεί και το έχει αντιμετωπίσει ο Τζάγκερ. Έχει βάλει μέσα φυσικά τη φυσαρμόνικα, δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά, και δεν ήθελε να βάλει τα πνευστά για να μην δείχνει πόσο κοντά είναι το κομμάτι με το γνήσιο της Amy. Από την άλλη, ούτε οι Arctic Monkeys βάλανε πνευστά, έβαλαν δύο κιθάρες μέσα, και είναι και ο λόγος που γεμίζει και το κομμάτι και είναι πολύ πιο funk soul, πιο funky θα το λέγαμε, σε σχέση με την ηχογράφηση των Stones, η οποία αγγίζει τα όρια του blues, έτσι, περισσότερο. Δεν έχει καμία λογική. Είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά δεν πάβει όμως να έκανε την έκπληξη ο Τζάγκερ στο τελευταίο άλμπουμ. Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να ρώταγα τον Άντι Βατ, όταν που έκανε την παραγωγή, πιανού ήταν πραγματικά αυτή η ιδέα να μπει μέσα στο τραγούδι, και να μπει η επιλογή των οργάνων και ο τρόπος σκέψης που βγαίνει ένα κομμάτι στην παραγωγή. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος να ηχογραφεί ένα τραγούδι μια χαρά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα όλα πάνε στο χέρι του παραγωγού. Εάν ο παραγωγός δεν κάνει τα μαγικά του, τραγούδι καλό, φίλες και φίλοι, δεν βγαίνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που είστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τις καλησπέρες σας, καλές διακοπές, ό,τι θέλετε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Με ρωτάτε και μου λέτε αν τελικά ο Άντριου Βατ έλεγε ότι τελικά δεν είχαν έμπνευση γι' αυτό και έβαλαν μέσα την διασκευή. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα το έλεγε ποτέ αυτό. Ούτε ο Άντριου Βατ, ούτε ο Μικ Τζάγκερ, ούτε ο Ρίτσαρντς, ούτε κανένας. Δεν υπήρχε καμιά περίπτωση πρώτα απ' όλα να μην είχαν έμπνευση οι Stones. Ξεκινάμε από εκεί. Τώρα, το εάν θέλανε να αγγίξουν. Το είπαμε αυτό, αν θέλετε, λίγο και κάτω στην παρουσίαση του άλμπουμ των Stones. Αν θέλανε να αγγίξουν με αυτήν την διασκευή και λίγο τους, την Gen Z, δηλαδή την γενιά των 20άριδων σήμερα, έκαναν πάρα πολύ καλά οι Stones και πήραν αυτή τη διασκευή. Δηλαδή παίρνουν ένα κομμάτι του Chuck Berry που είναι signature song για τους ίδιους φυσικά και το βάζουν μέσα στο άλμπουμ του 58. Από την άλλη όμως βάζουν και ένα κομμάτι το οποίο είναι update, είναι σήμερα, είναι αφορά τη νέα γενιά. Και πολύ περισσότερο, ας μην ξεχνάμε ότι με την Amy Winehouse ο Τζάκερ είχε τραγουδήσει και είχαν τραγουδήσει, όχι στουδιακά, είχαν τραγουδήσει live και στον Glastonbury και σε άλλο ένα live. Και την ήξερε τι ήταν η Amy και μάλιστα προφανώς πρέπει να την είχε και σε εκτίμηση, να είχαν γνωριστεί οτιδήποτε. Πάντως δεν ήταν πρώτη φορά που θα δούλευε ή είχε ακούσει ή είχε δουλέψει κομμάτια της Amy Winehouse, οι Stones, και νομίζω ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες από όλους αυτούς έχουν τέτοιου είδους κοινά χαρακτηριστικά. Οπότε δεν νομίζω να ρωτάγαμε, αν μιλάγαμε τον Άντριου Βατ, να μου λέγε ποτέ κάτι τέτοιο. Ίσως να μίλαγε τεχνικά πάνω στο κομμάτι, πως μπήκε μέσα στη διαδικασία να βάλει την κιθάρα, να βάλει τη φυσαρμόνικα, να βάλει τη φυσαρμόνικα πιο μπροστά, να θυμίζει πιο blues το κομμάτι, θυμίζει Little Milton, θυμίζει άλλα πράγματα, δεν είναι της ώρας. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Όπως αυτό. Man I Need. Η ουσία είναι πάντως ότι το άλμπουμ του Rolling Stones είναι εξαιρετικό. Έχει πολύ ωραίες μελωδίες, δεν έχει το single, αλλά στο σύνολό του το άλμπουμ είναι πάρα πολύ καλό.

And I need. Μου λέτε ότι είναι αυτές οι μουσικές για αυτήν την ώρα. Για αυτήν την ώρα που αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται ο κόσμος. Αυτή την ώρα που πέφτει σιγά σιγά ο ήλιος. Ναι, να πάμε με τον Ραφαέλ μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Σάχαροφ Στέλλα. Κάτε Πόσταλη. Κόραν Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιο, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Χίλς. Προπόληση more.com.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φαντομάρ, αυτή είναι η Μαριφρόες, Μαριφρός όπως είναι κανονικά το όνομά της, η Μαριάννα Φρόες, Φρός, και κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, καλοκαιρινή απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε την παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, είτε έχετε φύγει διακοπές, είτε βρίσκεστε εδώ στην πόλη. Εντάξει, η πόλη είναι πολύ όμορφη τέτοιες μέρες, γιατί όταν έχει λιγότερη κίνηση, η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Να παρκάρεις οπουδήποτε, να πας οπουδήποτε. Και παραλίες, στις κοντινές παραλίες. Μαρή Φρόες, λοιπόν, και αυτό το Ντόνα Ντομάρ. Είδατε, είναι πολύ ωραία αυτή η τραγουδίστρια. Είναι πολύ φρέσκια, είναι 23 χρονών. Βάζει το ρυθμό, βάζει τη μελωδία. Εδώ περισσότερο τη σάμπα και το φορό μου θυμίζει, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο του τραγουδίου, μου θυμίζει ένα κομμάτι της Κλάρα Νούνες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70, μπορεί και λίγο πιο πριν. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, κυρίως η βραζιλιάνικη, και τα βάζει μέσα, αλλά κρατάει όμως το στυλ πάντα και τη μοντέρνα εκδοχή της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής, που αυτό αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάνει πολύ πιο ελκυστικό και πολύ πολύ πιο φρέσκο. Ό,τι κάνει ακριβώς και ο Post Malone τα τελευταία χρόνια. Εδώ παρέα με τον Jelly Roll και Losers.

Post Malone παρέα με τον Jelly Roll και τον Losers. Μ' αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Ο Jelly Roll γιατί είναι ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μέσα από την μουσική του, από την ζωή του που θα μπορούσε άνετα να γίνει ταινία, ανεξάρτητα αν δεν είναι μεγάλος, είναι 42 στα 43, αλλά αυτά που έχει κάνει ήδη μετράνε, κάποιοι άλλοι μπορούν να τα κάνουν σε δύο ζωές. Για τον Post Malone όμως δείχνει πραγματικά πόσο πολύ έκανε μια αλλαγή στον ήχο από τότε που μετακόμισε μόνιμα στις μεσοδυτικές πολιτείες. Και ένας από τους λόγους όταν πήγε στο Νάσβιλ, αν και λέει ότι τώρα, γιατί έχει παίξει κάντρι πάρα πολύ και φυσικά όλοι θέλουν να παίξουν με τον Post Malone, αν και λέει ότι το καινούριο άλμπουμ που ετοιμάζει δεν θα είναι κάντρι ροκ άλμπουμ, θα είναι ένα άλμπουμ στα μέτρα και στα σταθμά, όπως ακριβώς ξεκίνησε ο Post Malone. Του έκανε βέβαια πάρα πολύ καλό το ότι εμφανίστηκε πρώτος στο τελικό, στο εναρκτήριο λάκτισμα όλης αυτής της γιορτής του ποδοσφαίρου στο τελικό του Μουντιάλ, και δεν μιλάω μόνο για το Halftime Showtime που έγινε πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω το ότι τραγούδησε στην αρχή μπροστά σε 70.000 ανθρώπους, μάλλον να το πω διαφορετικά, τραγούδησε μπροστά σε κοντά 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που πήρανε ήχο και εικόνα όταν μεταδόθηκε και ξεκίνησε να μεταδίδεται ο τελικός του Μουντιάλ, μεταξύ όλων των υπολείπων φυσικά και η ΕΡΤ και εμείς το είδαμε ζωντανά εκείνη τη στιγμή, όπως ακριβώς μεταδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σόλα Ρόσα 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο.

Αυτή είναι η Κλάρα Λουτσιανή. Η Κλάρα Λουτσιανή, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία και μάλιστα η Κλάρα Λουτσιανή είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο hot ονόματα στην γαλλική μουσική σκηνή. Είναι και ζευγάρι στην ζωή με τον Άλεξ Καπράνο, τον frontman, τον Franz Ferdinand. Ήταν και ο λόγος, όταν είχαμε ακούσει πριν από 5 χρόνια στο καλοκαιρινό και δίγλωσσο Summer Wine στα γαλλικά και στα αγγλικά, είχαμε πει ότι δεν είναι τυχαία αυτή η συνεργασία. Τελικά ήταν και συνεργασία και έγιναν και ζευγάρι με τον Άλεξ Καπράνο. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα στην Βραζιλία του παλιού καλοκαιρού, εκεί στη δεκαετία του 70, στον ήχο που ονομάστηκε, όπως τον μάθαμε μετά το κίνημα της Τροπικάλια, MPP, κοινώς Μουσικά Popular Brasileira. Λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Κλάρα Νούνες, πάμε να ακούσουμε την Έλλη Ρεζίνα.

Choosing Texas, αυτή είναι η Ella Langley, το έχουμε πει. Είναι νούμερο 1 αυτές τις μέρες στο Billboard Chart και πάντα το Billboard Chart, το 100, βγαίνει Πέμπτη, την Πέμπτη για Παρασκευή για την εβδομάδα. Βλέπω να είναι και άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή. Το είχαμε πει όταν η Ella Langley ήταν στο νούμερο 65 στο Country Chart και τώρα είναι πάνω από 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Billboard 100. Είναι μία από τις τραγουδίστριες κοινής αποδοχής αυτή τη στιγμή από όλα τα είδη της μουσικής. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με την Carol C. Αυτό είναι το όρο. Πάμε να ακούσουμε λίγες διαφημίσεις. Να ακούσουμε και την ώρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας. Μην φύγει κανείς.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Βίβια Νικολοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Την καλησπερίζουμε. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας. Κάνουμε παρέα, ακούμε ωραίες μουσικές. Τα λέμε μέσα από το Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας ακούτε και από την τηλεόραση, όπως και το Cosmos Jazz. Ma femme est belle, c'est une star. Je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Κριστόφ Μαέ. Βρεθήκαμε στη Γαλλία. Στη Γαλλία που έχει και πάρα πολύ ζέστη. Δεν έχει ζέστη μόνο εδώ, φίλες και φίλοι, και θα ανέβει και αύριο, λέει το θερμόμετρο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μετά λέγαμε να φυσήξει για να δροσίσει. Είδαμε τι έγινε με τα μελιτέμια. Είδαμε με τον αέρα τι πάθαμε. Αλλά από την άλλη, όμως, είμαστε στις αρχές Αυγούστου και όντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Ανεβαίνοντας, φανταστείτε, σήμερα στην ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Το θερμόμετρο στην πόρτα έδειχνε 34. Και εμείς πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τους Τότο. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, έφυγε ο Τζεφ Πορκάρο το 92. Αυτός τόσο μεγάλος, σπουδαίος ντράμερ, νεότατος. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ με τους Τότο στο 99.

Θεωρητικά ο Τζεφ Πορκάρο ήταν session μουσικός, αλλά ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη και ο drummer των Toto. Περισσότερο κάποιος μπορεί να τον θυμηθεί επειδή έχει παίξει jazz fusion και progressive, και έχοντας πάντα αυτόν τον ήχο μέσα στο μυαλό του, και ήταν φυσικά από τους καλύτερους drummer, έδειχνε ένα από τους καλύτερους drummer όταν είχε ηχογραφήσει με τους Steely Dan το Katie Light το 75. Μετά βέβαια έχει παίξει με τους πάντες ο Τζεφ Πορκάρο, η αλήθεια είναι, με άπειρους καλλιτέχνες, με Loggins, με Σίνα, είχε βγει και μια περιοδία με τους Eagles, με τον Al Jarreau έπαιξε αυτόν τον ήχο που έβαλε τον Larry Carlton, θυμάμαι, και με τον Clapton βγήκε σε μια περιοδία. Δεν, άμα ψάξει κανείς να βρει με ποιον έχει παίξει ο Τζεφ Πορκάρο παντού. Αλλά η είδηση του 92 ήταν ότι έφυγε στα 37 του από καρδιακή προσβολή. Κάποτε ένας γνωστός tour manager ενός πάρα πολύ μεγάλου καλλιτέχνη, έχει τύχει, δεν θέλω να πω ονόματα, ξένου εδώ στην Ελλάδα, μου είχε πει: Πέτρο, άμα ακούσεις ποτέ καλλιτέχνη κάτω των 60 να πεθαίνει ξαφνικά από καρδιακή προσβολή, μην ξεχνάς ότι πάντα υπήρχαν και έχουν μία θέση τα ναρκωτικά. Και η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς μετά από χρόνια αποκαλύφθηκε ότι λόγω της σχέσης του με την κοκαίνη και φυσικά με τα ναρκωτικά, ο Τζεφ Πορκάρο έφυγε μεν από καρδιακή προσβολή ή διαφορετικά από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Πάμε να ακούσουμε τους Σύναψον να διασκευάζουν Fink, να πειράζουν τους Fink.

Είδατε πως τελειώνει η Σελέστ. Ενώ εάν είχες το δίσκο και έπαιζε ο δίσκος, άντε τώρα αν έπαιρνε μία-δύο στροφές, να παίρνει το επόμενο τραγούδι. Εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, στα CD, στους υπολογιστές, τεχνολογίες, κανένα μπαφ και όταν το κομμάτι δεν κόβεται, κόβεται κατευθείαν. Έτσι, πέφτει ένα μαχαίρι και το κόβει. Λοιπόν, αυτή ήταν η Σελέστ από την Καλιφόρνια, ετών 32. Ωραία βρετανική soul, για την British soul παίζει, ανεξάρτητα αν έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, και βάζει αυτό το alternative R&B ήχο με την jazz πολύ μέσα στην μουσική της, και σίγουρα κάνει εσύ. Έχει βγάλει αυτές τις μέρες και καινούριο single, θα το ακούσουμε αύριο. Και εμείς με την Ornella Vanoni και με την Carmen Consoli πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκληρωμένο

0: Σπάροφ Στέλλα. Κάτε Κόστανη. Κόρα Μπρέκοβιτς. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλωγλου. Ένα νέο βενιού, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος Radio.gr.

What a Life από το 2020 και το soundtrack της ταινίας του Thomas Vinterberg, το Another Round. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου. Πάμε να συναντήσουμε τον Chris Rea. Chris Rea μας άφησε και μας έκανε λίγο πιο στενάχωρα τα Χριστούγεννα που μας πέρασαν. Αλλά πάντα όμως τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Από το 1991. And looking for the summer. Η Βιβιάνη Νικολοπούλου βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Ένας δημοσιογράφος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πει κάτι για τον Chris Rea, του είχε πάρει μια συνέντευξη και μιλήσει και είπε κάτι το οποίο τελικά είναι πάρα πολύ σωστό, ότι τον Chris Rea τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι για δύο λόγους. Τον θυμόμαστε γιατί πάμε στην παραλία με τον The Beach, γιατί περιμένουμε το καλοκαίρι και βλέπουμε το καλοκαίρι πάντα με στοχασμό, με το Looking for the Summer, και φυσικά όταν οδηγούμε πηγαίνουμε σπίτι μας κανονικά τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι ένα summer mix που φτιάχτηκε πριν από 3 χρόνια στούντιο Ρίο, με τα τραγούδια του Marvin Gaye. Marvin Gaye είχε ρεμιξαριστεί ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Αυτό είναι το Sexual Healing και είναι το άλμπουμ, τελευταίο άλμπουμ του Marvin Gaye, που δεν γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γράφτηκε στις Βρυξέλλες, φίλες και φίλοι.

Sexual Healing, αυτός είναι ο Marvin Gaye. Πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, από έναν τραγουδιστή που ήταν και δύο μέτρα και γι' αυτό το λόγο λεγόταν και Long John, ο Long John Baldry. Ο Long John Baldry ήταν από τους λίγους καλλιτέχνες όπου μπόρεσε και συνεργάστηκε θεωρητικά πάντα, αλλά ήταν φίλος όμως και με τους Stones και με τους Beatles. Άνοιξε το 63 και τους Stones όταν ξεκινούσαν την καριέρα τους, το 64 έβγαλαν έτσι καλύτερο στο πρώτο τους άλμπουμ, αλλά έκανε opening act και στους Beatles και ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, ο πατριάρχης των blues όπως τον έχουν πει στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί έπαιξε φυσικά με τον Αλέξης Κόρνερ. Και φανταστείτε ότι στην μπάντα του Long John Baldry έπαιζαν τη δεκαετία του 60 δύο μουσικοί όπου αργότερα έγιναν γνωστοί. Ο ένας έπαιζε φυσαρμόνικα, ο άλλος έπαιζε κιθάρα. Ο ένας ήταν ο Elton John και ο άλλος ήταν ο Rod Stewart.

Πώς πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι από την Ολίβια Ροντρίγκο από το τελευταίο της άλμπουμ. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο ταιριάζει απόλυτα ο Ρόμπερτ Σμιθ των Κιούρ με την Ολίβια Ροντρίγκο. Αν το έλεγε κάποιος πριν από 15-20 χρόνια, 30 χρόνια, θα μπορούσε ο Ρόμπερτ Σμιθ, ο φρόνμαν των Κιούρ, να κάνει μια τέτοια συνεργασία με μια αφενός μεν καινούργια τραγουδίστρια, αφετέρου με μια τραγουδίστρια που δεν προέρχεται ούτε από τον χώρο της alternative μουσικής, ούτε από τον χώρο της indie. Δεν είναι αυτό το πράγμα η Ολίβια Ροντρίγκο. Και όμως πόσο κοντά έρχονται. Το έχω ξαναπεί αυτό εξάλλου, πόσο κοντά έχουν έρθει τα είδη της μουσικής τα τελευταία χρόνια, και η country με τη soul και με την R&B και με το hip hop και ακόμα η pop σε διάφορες εκφάνσεις και σε διάφορα σημεία, έτσι, που μπορεί αυτό το πράγμα να έρθει όλο και πιο κοντά στον ήχο και να βγουν εν τέλει και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτό είναι το στο τέλος της ημέρας, όταν ακούς το δίσκο, όταν ακούς το τραγούδι, θέλεις να είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή η Ολίβια Ροντρίγκο το έχει καταφέρει αυτό και το κατάφερε σε ένα βαθμό και με την αρρωγή του Ρόμπερτ Σμιθ. Από τα στούντιο της Apple πριν από πολλά χρόνια, εκεί που ηχογραφούσε η Joe Stone.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μάλλον η Ρουμπίνη εδώ είναι, αλλά για τις επόμενες δύο ώρες θα την ακούσετε ζωντανά μέχρι το ρολόι να δείξει 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη, και ο κόσμος είναι πάντα ζωντανός από το πρωί. Να περάσετε λοιπόν πάρα πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο. Για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στον ήχο, θα παραμείνει η Βίβια και μέχρι τις 12. Και με τον Αλφρέδο, Luna Agua Tierra El Sol, από το 2023, θα σας αφήσουμε για απόψε. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.
1: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar y buscar y esperar y esperar.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Κόσμος. Στους
3: η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Κόσμος.

Ο Τζο Κινώνες από το Λος Άντζελες. In a soul steady situations, όπως βρισκόμαστε και εμείς αυτήν την καρδιά του καλοκαιριού. Σιγά σιγά η Αθήνα αδειάζει. Και να ασχοληθούμε με αυτή την καταπληκτική λέξη που χρησιμοποιούν όλοι, τη ραστόνη, η καλοκαιρινή ραστόνη, δηλαδή η χαλάρωση, η ραθυμία, η τεμπελιά. Υπάρχει και στις γιορτές, να ξέρετε, όχι μόνο το καλοκαίρι. Και στην αρχαιότητα είχε σημασίες διάφορες και κυρίως θετικές. Και σήμερα την ευκολία, την απαλλαγή από κάτι οχληρό ή δυσάρεστο. Υπήρχε και η ραστόνη της πόσεως στο πλατωνικό συμπόσιο. Δηλαδή η ανακούφιση από τις συνέπειες της συνωποσίας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν να ευχηθώ. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου. Βίγια Νικολοπούλου εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. This and Sears, did you know? Καλή ακρόαση.

Ένα καινούριο κορίτσι, ένα καινούριο όνομα, το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο, Ολύμπια Βιτάλης. Lady Luck το άλμπουμ, Don't Cry. Maverick Sabre μας έτσι εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο. Ένα κορίτσι το οποίο ξεκίνησε από gospel, με επιρρέως βεβαίως jazz και hip hop, και μια εξαιρετική φωνή.

Πώς πάει from Cairo. Και ένα EP το οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο που μας πέρασε με τίτλο Don't Meditate, η συνεργασία του σαξοφωνίστα Leon Fall μαζί με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Fall Amour, και στα φωνητικά η Flava Coelho.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Κόσμος.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Μπαρ Μετεραναίο, ο Μάσιμο Ντιλένα και ο Λούτσιο Ακιλίνα, δηλαδή η Νουτζενέα. Επέστρεψαν με το άλμπουμ People of the Moon. Εδώ σε αυτό το ατσελέρα μαζί του η Μαρία Χωσέ Λιέργο. Εξερευνώντας νέους ρυθμούς και στα ναπολιτάνικα, αραβικά, αγγλικά, ισπανικά και πορτουγκίζ. Και αυτός που ξαναχτύπησε και περιμέναμε πολύ καιρό είναι ο Benjamin Clementine. Pizza Mind. Πιστός στον ήχο του και στο στίχο του.

Μεγάλη επιτυχία του Lenny Kravitz, 5 more days till summer. Για κάποιους χρειάζονται ακόμα 5 μέρες, άλλοι έρχονται σε 5 μέρες, άλλοι θα φύγουν ή δεν θα φύγουν καθόλου. Η Λίσα με Λίσα μαζί με τους The Mess. Μεταφράζει τα γαλλικά Back to Black.

Sofia's Mi Mundo, Lila Downs, Tumba 7 εδώ, Κούμπιες από το Μεξικό. Και ο Φρενίκ που ακολουθεί και κλείνει την πρώτη ώρα. Περάζει ένα τραγούδι της Τάμι του 1969.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τραγούδι το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε το 1973 από τον Μισελ Σαρντού, έγινε πολύ γνωστό από τον Ανδρέ Σαλβαντόρ. Ένα κλάσικο εκεί στις Αντίγες, εδώ από τον Ροζέ, τον Βραζιλιάνο, και τον Φέφα με καταγωγή από την Νιγηρία. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου, Βίβια Νικολοπούλου φροντίζει τον λίγο, Ρουμπένη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Νουμπίγιαν Twist μαζί με Ενιόλα, Body Flows. Καλή ακρόαση.

αυτό το Σάββατο Sunny Festival Soul to Soul. Ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της βρετανικής και παγκόσμιας σκηνής. Έρχονται στο λόφο της Σάνης. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ατμόσφαιρα, back to life, back to reality τουλάχιστον.

ηγετική μορφή Jazzy B. Αμβληματικό το άλμπουμ Club Classics Volume 1. Και κατά τη διάρκεια της μουσικής τους διαδρομής, πάρα πολλές συνεργασίες. James Brown, Sean O'Connor, Nas, Destiny Child.

σε αυτό το καταπληκτικό μέρος, το Sunny Festival, ένα από τα φεστιβάλ διώσιμης διοργάνωσης, Green Festival. Και μια συνέντευξη που είχε πάρει και η Κλαούντια Μάτουλα από το Jazzy Beat, την οποία μπορείτε να ακούσετε βεβαίως στο Ερτεκό.

catch me. Your juju can't catch them. God isn't protecting me.

What They Wanna Take From Me. Αυτός είναι ο Pigeon από το άλμπουμ Out National και όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος τον ήχο του Gothic Afrobeat. Πίσω στο highlight του Blay & Bolay από την Γκάνα.

από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει ποτέ ο Ισμάηλο, μιλώντας βεβαίως για την αγάπη και το δικαίωμα στην αγάπη. Ισμάηλο από τη Σινεγάλη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Η Λυκελή μας έκανε τη χάρη, ήρθε στο Ηρώδιο. Έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία. Και ο ακόραστος Σεουζός εδώ με τη Μαρίσα Μόντς σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε καταπληκτικό με τίτλο The Other Side.

Ακούτε βεβαίως και τα χειροκροτήματα. Ένα live στο Νάσβιλ. Ο Ραούλ Μάλο τραγούδησε Ντέμι Ρούσο. Και εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Λάκο Κέις, Κέιντι Λαγκ, Λάουρα Βέιρς. If you listen past the words and make them about you. Σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Accidental.

ένα ταξίδι στα gospel. Αυτός ήταν ο Φαντά Φρεντί με το Lost, και εδώ η μεγάλη συνεργασία του Jack Johnson με τους Hermanos Gutierrez. Drink the water.

Wondrous Place εδώ το ραδιόφωνο του Κόσμος. Για δύο στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Jose James, come to my door. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa della Costanza.
5: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια μαγικά και ονειρεμένα, Αλέξανδρο Κασελάκη που να φροντίζει τον Νίκο του και Δήμητρα Καονάκη που να διαλέγει τις μουσικές και ένα Easy Evil το οποίο και κυκλοφορεί.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. James Hunter είναι αυτός, μαζί με την πάντα του. Ένα trip με τον Van Morrison αξίζει πολλά. A

So set 'em up, Joe. I've got a little story I think you should know.

δεν έχει swing, δεν έχει Dr. John, it don't mean a thing, που λέγε και ο μεγάλος Duke Elegant, ή αλλιώς Dr. John. Αυτός ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δημήτρη Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Δεν είναι σάμπα ακριβώς, δεν είναι δίσκο ακριβώς. Έτσι τουλάχιστον διατείνονται η Λουίζα Μοντέιρο αλλά και ο Γερμανός παραγωγός Ντάστιν Μπράουν, που φτιάξανε τους Κουρίο Κουρίο και εδώ μας συντροφεύουν με το καινούριο τους Μπέμ και Ρέρ, το οποίο σκάει μύτη από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν.

η Ezra Collective που δεν σταματούν να δημιουργούν και να μας εκπλήσουν. Ωραίο το συγκλάκι που κυκλοφόρησαν, μας λένε Only Love.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές και τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.